0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Η ώρα είναι 5.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ακούς το δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: πληγή.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Με μπράς, με πολλά πνευστά ξεκίνησε η βόλτα. Η τρίτη μέσα στην εβδομάδα. Έχω χάσει και τις μέρες. Έχουμε χάσει και τις ημερομηνίες με όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω. Μεσοβδόμαδο της εργάσιμης. Τετάρτη και 5 Αυγούστου. 217η ημέρα της χρονιάς. 2-17 ο μαγικός αριθμός. Και όμως είμαστε ακόμα εδώ. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ πιεσμένοι. Έχετε αρχίσει και φεύγετε και φεύγετε. Και καλά να περάσετε, πολύ ωραία. Να κάνετε και κάνα μακροβούτι για μας. Τι άλλα, βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα. Τι άλλα, ελληνική ραδιοφωνία. Τι άλλα, καλημέρα. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέα στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να την ξεκινήσουμε παρέα τη μέρα.
1: Βάρα τα γερέ, σαν το κύμα να χορέψω, σαν φωτιά μωρέ. Κι όταν ζαλιστώ και ξεμυαλιστώ, με ένα αχ να ξεμπερδέψω απ' τον κόσμο αυτό.

Πιβίνω σαν ανθό στην αμμουδιά, μωρέ στην αμμουδιά να είμαι. Και μετά άλλα, όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Τετάρτη και 5 Αυγούστου. Είναι στην Κροατία η μέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή. Στην Ισλανδία είναι η μέρα του εμπορίου. Δεν μπορώ να τις πω τις λέξεις, γιατί τα Ισλανδικά είναι μια γλώσσα που έχει πολύ δύσκολη προφορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα των στρίτιων. Στο Ιράν είναι η μέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και στην Μπουρκίνα Φάσο γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία. Κοίτα πόσο γρήγορα μπορείς να κάνεις μια βόλτα στον κόσμο.

Λοιπόν, για να μην ζητάμε, 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο, για να μην ζητάμε γραπτά μηνύματα.

μπαμ και κάτω, και εύκολα και γρήγορα και δωρεάν. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ κατευθείαν στο στούντιο μέσω Viber. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, είπαμε. Τι ωραίες μελωδίες, τι ωραία τραγούδια έχει γράψει ο Απόστολος Καλτάρας.

Για να δούμε τι υπάρχει στα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η επόμενη μέρα μετά τον πύρινο εφιάλτη, προφανώς η συνεχιζόμενη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Πέμπτη μέρα χτες που συνεχίστηκε η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει σαρώσει η Αττική και Βιωτία. Οι αριθμοί είναι τουλάχιστον απογοητευτικοί. Τις τελευταίες μέρες κάηκαν πάνω από 134.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Και το Κοπέρνικους καταγράφει την τελευταία δεκαετία ένα 42% των δασικών εκτάσεων της Αττικής να έχει γίνει κάρβουνο, να έχει γίνει στάχτη, να έχει καεί. 42%, δηλαδή το μισό μας οξυγόνο, για να το βάλουμε σε κανονικούς αριθμούς και σε κανονικές διαστάσεις αυτό που συμβαίνει. Διπλωματικό θρίλερ για τα στενά του Ορμούζ. Απ' τη μια οι Αμερικανοί έχουν αισιοδοξία, δηλώνουν πρόοδο για το άνοιγμα των στενών. Απ' την άλλη το Ιράν επιμένει σε επόμενες επιθέσεις. Κρίση μεγάλη στα εσωτερικά του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Χαριστιανού. Κρίση με πολιτικές προεκτάσεις στην Θεούτα. Εχθές είχαμε συνάντηση των Ευρωπαίων Εταίρων και στήριξη της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών των 27 σε σχέση με το μεταναστευτικό. Κάτι είναι και αυτό. Πάει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για την πρόκριση. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά εχθές. Να μην τα πω και όπως είναι τα πράγματα. Τα πω έτσι πολύ ευγενικά, δεν τα πήγαμε πολύ καλά εχθές και την επόμενη Τρίτη περιμένουμε να δούμε μήπως και θα καταφέρουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο των προκριματικών. Αυτά τα πολλά συμβαίνουν. Να φτάσει μέχρι τα Γιάννενα αυτό.

Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Από τα παλιά και τα ωραία του Κώστα Τουρνά. 25 λεπτάκια μετά τις 8 πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν σε εσάς που είστε καθοδόν για διακοπές, να φτάσουν στην Επίδαυρο, στη Θεσσαλονίκη, στη Θήβα, στο Ποτοκάκι και τις Μανολάτες της Σάμμου, στο Αμίντεο, στο Πέραμα, στα Γιάννενα, στην Τρίπολη και την Αρκαδία, την Τζιά, την Κόρινθο, την Καρδίτσα, την Ελασσόνα, την Έγινα, την Άωσα, την Κέρκυρα, το Γάβρο της Καλαμπάκας, τη Λέσβο, το Μόλιβο, τα Παράκυλα, τους Αγίους Θεοδόρους και τους Γαργαλιάνους. Καλημέρα στα Νέα Μουδανιά και στη Λαμία. Χαίρετε στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράξει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη. Θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ουκρανία 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεν υπάρχει λόγος που ακούμε αρκετά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα σήμερα, εννοώ μια αφορμή, μια ημερομηνία, μια επέτειος, κάτι. Αλλά χτες, σκαλίζοντας τα τραγούδια, έμεινα πολύ σε αυτά που έγραψε. Και επειδή έχει ξεκινήσει από νωρίς εδώ η ιστορία, η επιλογή τραγουδιών Απόστολου Καλδάρα, μου ζητήσατε κάτι που έχει να κάνει με μια φωνή, όχι που έχει να κάνει με τον ίδιο το δημιουργό. Έβαλα ένα τραγούδι, νομίζω με την Στουδιαντίνα, και κάποιος με πήρε και μου λέει, και μάλιστα οδηγούσε και ήταν καθοδόν για ψηλά, για μακριά, ναι, μου λέει, αλλά ένα Στέλιο δεν έχουμε ακούσει. Θα ακούσουμε. Του Μάνου Χατζηδάκη είναι αυτό, στις δεύτερες βεβαίως η Μαρινέλα.

τι τραγούδι, τι φωνές, τι ερμηνείες. Τότε ήταν που οι τραγουδιστές ήταν σαν να τις καταλαβαίνουν όλες τις λέξεις των τραγουδιών και όλα τα νοήματα μέσα από τα τραγούδια. Το έχετε δει. Είναι αρκετές φορές που νιώθουμε ότι είναι κάποιοι τραγουδιστές που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς λένε. Δηλαδή υπάρχει κάτι πολύ στενάχωρο σαν νόημα, σαν μήνυμα, και η εκφορά του λόγου και η έκφραση του προσώπου είναι πολύ χαμογελαστή, πολύ έξω καρδιά, πολύ έξω φωνή. Λοιπόν, κάτι δικά μου λέω πρωινά. Επειδή ήμασταν στο θέμα φωνές, πάμε σε μία και τίμια φωνή. Η Γιωταλίδια τραγουδάει από Απόστολο Καλδάρα.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο να βγούμε εκτός συνόρων. Οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στην Σερβία, που είναι μία από τις χώρες τις οποίες διατρέχει ο Δούναβης. Παιδιά, ο Δούναβης περνάει μέσα από 10 χώρες. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και εκβάλλει και στη Μαύρη Θάλασσα. Τι έγινε τώρα στη Σερβία? Επειδή το διαβάζετε τις τελευταίες μέρες, έχει κατέβει πολύ χαμηλά η στάθμη των νερών, των υδάτων. Εκεί στη Σερβία αποκαλύφθηκαν από μινάρια ενός πλοίου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατέβαινε το νερό. Έγινε αυτό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το φεστιβάλ του Bayreuth που έβαλε τεχνητή νοημοσύνη σε συναυλία του Βάγνερ. Και έβαλε τεχνητή νοημοσύνη σε μια μεγάλη οθόνη από πίσω. Και μετά ακούγονταν παράλληλα και η μελωδία του Βάγνερ. Και άρχισε και να αγωγεί χάρη το κοινό, γιατί εκεί δεν αστειεύονται, δεν κάνουν πλάκες. Την κλασική μουσική τους τη θέλουν ως κλασική, με όλων των ειδών της αισθήσης. Τι άλλο έχουμε εκτός συνόρων? Σε Αγγλία και Ολλανδία υπάρχει μια τάση να βγαίνει εκτός αυτή η ανάγκη των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα σχολικό μοντέλο που βγάζει νοκάουτ την τεχνητή νοημοσύνη και που οδηγεί τα παιδιά και σε πιο πρακτικές εργασίες. Του τύπου δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονες, δεν θα γίνουμε όλοι δικηγόροι, δεν θα γίνουμε όλοι γιατροί. Χρειαζόμαστε και τα εργατικά χέρια, χρειαζόμαστε και τις χειρονάκτες, χρειαζόμαστε και τεχνίτες. Αυτό τώρα έχει γίνει μια κανονική τάση στις δυο αυτές χώρες.

Λοιπόν, να φτάσουν καλημέρες μέχρι το Δημότυχο. Στείλετε μια ωραία φωτογραφία από τα έργα αποκατάστασης του τεμένους του Βαγιαζίτ. Βαγιαζίτ, Σουλτάνος. Ο κεραυνός. Λοιπόν, να φύγουν και άλλες καλημέρες. Να φτάσουν μέχρι τον προφήτη Ηλία, τον Ναύπλιο, τη Άνη, τη Χαλκιδική. Καλημέρα στην Ήο, τη Σύρο, τη Λάρισα, την Ηλία και τον Βαρθολομιό. Την περιοχή Κλεπά, στην ορεινή Ναυπακτία. Χαίρετε στο Λασίθι, στην Άγρα τη Λέσβου, τη Σαντορίνη, τη Θήβα, τη Χιό, την Ανάφη και την Πτολεμαϊδα, το Δίστομο στη Βιωτία. Το Παλαιοκάτουνο στην Άρτα, χαίρεται στην Καβάλα και στην Απέραμο, στο Λουτράκι και στην Αθήνα και τις γειτονίες της. Από το Πάρκο Τρίτσι και τα Εξάρχεια μέχρι την Ανθούσα, τα Πατήσια, χαίρεται στον Πειραιά, τον Οροπό, την Νέα Σμύρνη, του Κίζη, του Παγκράτη, την Παιανία, τον Άλυμο, το Σούνιο. Βόλτα. Τέλος πρώτης ώρας, άλλη μία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκου Τσουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Γεράσιμος Λαβράνος ευθύνεται για αυτή την πιο lounge και πιο jazzy εκδοχή της μελωδίας του Απόστολου Καλδάρα. Άμα θες να φύγεις, φύγει, άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Το αυτό ισχύει και εδώ. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία, Βόλτα πρωινή, 5 λεπτάκια μετά τις 9. Μπήκαμε ισίως στη δεύτερη ώρα αυτού του πρωινού, καθημερινού πρωινού περίπατου, που είναι γεμάτος με τραγούδια και ιστορίες και μηνύματα και τηλεφωνήματα. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Καλημέρα, παιδες. Και επειδή στην προηγούμενη ώρα ακούστηκε ο Στέλιος Κατσατζίδης, λογικό ήταν το αίτημα. Ο έτερος δεν θα.

Δηλαδή. Και τι έγινε, ανακοίνωσε η οργάνωση ότι έγινε επέμβαση για τη βελτίωση της ευζωίας των δύο αυτών πλασμάτων, λαπαροσκοπική οοθηκεκτομή σε αρκούδες, παιδιά. Να δείτε που έχει φτάσει, για να δούμε που έχει φτάσει η επιστήμη. Αυτό είναι που έχει φτάσει η επιστήμη. Στη Θεσσαλονίκη, να δούμε που έχει φτάσει η πραγματικότητα. Ο τίτλος, το είδα στη live, την είδα στη live την είδηση, λέει: Θεσσαλονίκη έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Παιδιά, δεν είμαστε στα καλά μας. Στην ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, μια ομάδα διάσωσης και επανένταξης άγριων ζώων εντόπισε 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Αυτό έγινε μετά από καταγγελία πολιτών ότι σε μια κατοικία διατηρούνταν 5 χελώνες στην αυλή. Οι χελώνες είχαν μεταφερθεί εκεί από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά από τους ιδιοκτήτες. Όμως, οι χελώνες είναι άγρια ζώα. Όμως, ο φυσικός χώρος της χελώνας είναι το δάσος. Επίσης, πέρα από όλα αυτά, η παραμονή σε κατοικίες αγρικίες εγκυμονεί κινδύνους και για τη δημόσια ζωή. Θυμίζω ότι οι χελώνες μεταφέρουν και βακτήρια, ας πούμε σαλμονέλα. Δεν είναι αυτό το χαριτωμένο ζώο που θα το κάνουμε pet στο σπίτι. Ανήκει στη φύση. Πέρα από αυτές τις 5 χελώνες, βρεθήκαν κρυμμένες και άλλες 4. Αυτές είχαν την πορτοκαλί λαδομπογιά. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό. Ωραία. Κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, σκόπελος. Την είδατε την είδηση χτες. Ψάρευαν παράνομα σε σκάφος αναψυχής κοράλια προστατευόμενα και τους τσακώσαν στο αεροδρόμιο. 800.000 ευρώ η αξία των κοραλιών. Γιατί έτσι θέλανε, γιατί έτσι μπορούσαν. Μην ανοίξει το στόμα μου. Πάμε.

0: Δεν είναι να σχολάνε τα γλέντια έτσι. Φώντας Λάδης και Μάνος Λοΐζος και Γιάννης Πουλόπουλος, και μιας και μπήκαμε στο χώρο, να χορέψουμε. Μαζί δεν πάνε αυτά. Σαν οικογένεια δεν είναι. Είναι κάποια τραγούδια που πάνε πολύ το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Βρέχει πάλι απόψε στα δρομάκια τα φτωχά.
0: Αμήν, πότε.

Ο Νίκος Γύρας και ο Άγιος Παπαπαναγιώτου έγραψαν αυτό που είπε η Ιουλία Καραπατάκη, αυτό με τον τίτλο «Μέσα μου» και τον υπότιτλο «Του ονείρου». Η φωτιά, τη φωτιά να την αφήσω στην άκρη, τη βροχή θέλω. Μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ, γιατί και τηλέφωνο πήρατε και βίντεο μου στέλνετε στα Γιάννενα χτες, 2,5 ώρες το μεσημέρι, ανοίξαν οι ουρανοί και άλλαξε όλο το τοπίο, καθάρισε η πόλη. Έχει 23 βαθμούς Κελσίου, 24 τώρα που μιλάμε, η πόλη, τα Γιάννενα. Αυτό για να έχουμε μία αίσθηση του καιρού. Και να κάνουμε και μία σύγκριση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αθήνα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα έχουν 28 και η Καβάλα επίσης. 27 δείχνει το θερμόμετρο σε Καλαμάτα, Λάρισα. 30 στη Χαλκίδα, 24 στα Γιάννενα, ανέβηκε με ένα βαθμό. Και η Κόρινθος δείχνει 29 το θερμόμετρο. Στην Κόρινθο δείχνει 29. Αυτά στο συν και στο πλην. 35-36 θα δείξει και σήμερα το θερμόμετρο. Ετοιμαζόμαστε για ζέστες μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι απλές οι ζέστες. Θα είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό που θα συνδυάζει τη ζέστη, την ξηρασία και τους αέριδες. Η πρόγνωση του μετρολόγου μιλάει για 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ετοιμαστείτε.

αυτό που προηγήθηκε τη Ιουλία Χαραπατάκη, τούτο εδώ, του Ορέστη Ντάντου με τη φωνή του και τη φωνή τη Νεφέλη Φασούλη, αλλά και το τρίτο που έρχεται, που ενώνει άλλε δύο φωνέ, αυτέ τη Παυλίνα Βουλγαράκη και του Μίλου του Πασχαλίδη. Τα έχω σαν μια οικογένεια, είναι καινούρια και νομίζω ότι ήρθανε για να μείνουν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ ενθαρρυντικό και πολύ ελπιδοφόρο για αυτό, το, για αυτό που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Τούτο που έρχεται λέγεται Κρυφά του Κόσμου.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Να φτάσουν οι καλημέρες μέχρι την Κίσαμο των Χανίων. Χαίρετε σε Καστοριά, Λάρισα και Χάλκη, Καρδίτσα, Πύλο, Ξινό Νερό, Θάσο, Λονδίνο, Κάρπαθο, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Έδεσα, Γραμμένη Δράμα, Γάβδο. Καλημέρα σε Καβάλα, στην κοιλάδα της Ερμιονίδας και τη Ρόδο, την Κόρινθο και το Καμάρι, τα Γιάννενα, είπαμε για τις βροχές τις χθεσινές. Χαίρετε σε Ελάτη και Στεμνίτσα, σε Πανόραμα Γρεβενών, στη Βιέννη που έχει ήδη 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημερίζουμε και Σκύρο και το Βράχο της Καστοριάς και την Άξο και τη Δράμα. Είπα την Έγινα, είπα την Πέρδικα. Αχ, πονάει αυτό. Καλημέρα και Αθήνα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα και στις γειτονιές σου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, Κανδύλια, Γιονεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλου σε ότι ο καθένα το αναλογεί, είτε είναι πολίτη, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio ο Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο τη Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματο. Βραχικύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματο τη πυροσβεστική ω αιτία έναρξη τη μεγάλη φωτιά. Κάνει λόγο για τεχνικέ ελλείψει, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Διευπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. Στην Ουκρανία 15 νεκροί και 27 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρό ζέστη και ισχυρό με τέμι τοπικά 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ σας θέλω κι εγώ. Ανοίξανε δύο σελίδες για εγγραφή σήμερα το πρωί. Η πρώτη από το Υπουργείο Τουρισμού δίνει πρόσβαση σε όλους όσοι μπορούν να κάνουν αίτηση για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους. Από τις 12 το μεσημέρι, για να είμαι πιο ακριβής, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Υπάρχουν αναλυτικά ημερομηνίες υποβολής ανά αφημί, δηλαδή σήμερα που έχουμε 5 Αυγούστου δηλώσεις, αιτήσεις μπορούν να κάνουν τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2, αύριο 3 και 4, μεθαύριο το 5 και το 6 και ούτω καθεξής. Υποβάλλονται αιτήσεις για τα προγράμματα τουρισμού, το ένα λήγει το Δεκέμβριο του 2026 και το άλλο λήγει τον Ιούνιο του 2027. Να έχετε λίγο το νου σας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός, άνοιξε σελίδα για εγγραφή στους ελληνικούς καταλόγους για τις εκλογές. Αυτό που ήταν ζητούμενο χρόνων, αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικότητα. Ξαναλέω, άνοιξε σελίδα για την εγγραφή Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, εγγραφή στους ελληνικούς καταλόγους για τις εκλογές. Ετοιμαζόμαστε.

από τα πιο ωραία και πιο τρυφερά τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς, από τα πιο ωραία και πιο τρυφερά τραγούδια που έχει πει η Ελένη Σαλιγοπούλου. Ο τίτλος ήταν «Εγώ σ' αγάπησα εδώ». Τέσσερις λέξεις στον τίτλο, βγάζω τις τρεις, κρατάω την τελευταία. Κρατάω τη λέξη «εδώ».

του Σταύρου Σιόλα και της Μαρίτας Αλιμής στο τραγούδι αυτό. Το «Είμαι εντάξει», ως υπότιτλο έχει, και το «Μην ακούς τι σου λέω» ως κανονικό τίτλο. Καμιά φορά είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συμβουλή. Ακούμε, επηρεαζόμαστε. Όχι. Να ακούμε και να φτιάχνουμε και τη δική μας την άποψη, να την χτίζουμε κανονικά. Αλλά όχι πολύ θόρυβο, όχι πολύ φασαρία, όχι πολύ μπουρουμπούρου. Ήρεμα πράγματα, απλά πράγματα, κανονικά πράγματα.

Αυτό είναι το καινούριο του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου με την φωνή της Νατάσας Μπουφίλιο. Ο τίτλος «Όλα τέλεια» μοιάζει ακριβώς με αυτό που συμβαίνει στην κανονικότητά μας και στην καθημερινότητά μας. Που σε ρωτάει ο τι κάνεις και εσύ μηχανικά απαντάς καλά. Τι κάνεις, τέλεια, όλα καλά. Πώς πάνε τα πράγματα, α, καταπληκτικά. Ψέμα.

Τη Ειρήνη του Μάκη και του Μάριου Στρόφαλη. Αυτό από το Πόρτο Λεόνε, την τηλεοπτική σειρά. Η φωνή βεβαίως της Μάρθας Φριτζίλα. Τελευταίες καλημέρες σε Μονεβασιά, Παρανέστη με τους καταράκτες, Άρτα, άλλοι καταράκτες εκεί. Αγία Βαρβάρα, Δράμα, Καβάλα. Καλημέρα στην Κατερίνα και στο θαύμα της φύσης της.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αχ, Διονύση Σαββόπουλο. Αχ, καλοκαίρι. Γιατί αυτό το τραγούδι δεν είναι για διακοπές. Είναι για αυτές τις μικρές εικόνες που όταν μεγαλώνουμε μπορεί να γίνονται και τεράστιες. Η γεύση του καρπουζιού, το αλάτι που έμενε στο δέρμα μέχρι το βράδυ, το τρανζίστορ στο μπαλκόνι, οι σαγιονάρες που έμεναν έξω από την πόρτα. Και όταν περπατούσε, έκανε χλάτς χλούτς που κάνουν οι σαγιονάρες αυτό. Αυτό είναι πολύ καλοκαίρι επίσης. Η αίσθηση ότι ο Αύγουστος θα κρατήσει για πάντα. Και ύστερα μεγαλώνει. Και το καλοκαίρι μικραίνει και οι αναμνήσεις μεγαλώνουν. Ίσως γι' αυτό λοιπόν το καλοκαίρι του Σαββόπουλου δεν το ακούς μόνο με τα αυτιά, το ακούς με όλες εκείνες τις εκδοχές του εαυτού σου που άφησες κάποτε σε μια παραλία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, αμέσως θα σας πω. Παναγιώτα Χρονοπούλου στο η φροντίδα του ήχου, Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι για αυτές τις δύο ώρες, για αυτή την ραδιοφωνική καλοκαιρινή παράκαμψη που έχουμε κάνει σε αυτές τις ζώνες και σε αυτές τις ώρες, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες και μέχρι τις 12.

Μαρίζα Ρίζου, και αυτό είναι το καλοκαίρι της. Και εδώ είμαστε κι εμείς. Είμαι εδώ, Ζωή, που λένε. Αλλά όταν λέμε ζωή, δεν εννοούμε τη ζωή, την οποία, τη ζωή το ονοματεπώνυμο, τη ζωή γενικά. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό το φιλοσοφικό, ένας Θεός ξέρει. Αυτό που σίγουρα πρέπει να θυμηθούμε μαζί είναι τους τρόπους επικοινωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, που είναι τα τηλέφωνα μας για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά, για να τα πούμε τηλεφωνικά. Αν θέλουμε να τα πούμε σε Viber, και αυτό μπορούμε, βεβαίως. Μπορούμε ψάχνοντάς μας εσείς στην μπάρα αναζήτηση στο Viber και γράφοντας δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και βεβαίως εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να ανταλλάξουμε καλημέρες και σχόλια και να συζητήσουμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα πάμε σε αυτά τα καλοκαίρια. Σε αυτά τα καλοκαίρια που όλοι λίγο πολύ τα έχουμε ζήσει. Βέβαια, τώρα η Μορφό Τσαϊρέλη και η Ελένη Τσελιγοπούλου, όταν εννοούν μεθυσμένα καλοκαίρια, εννοούν πολλά πράγματα. Υπάρχει και η κυριολεξία, βεβαίως, του όρου. Υπάρχει και η μεταφορά. Εσείς θα επιλέξετε.

0: σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό.
1: Ξέρω κάποια αστέρι, αστέρι αστεράκι, Τζένι Βάνου, Δημήτρης Χόρν, Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης, και πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα πολύ μεγάλο αστέρι, για ένα αστέρι του Hollywood που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή στις 4 Αυγούστου του 1962 στο σπίτι της στο Brentwood του Λος Άντζελες από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Μπορεί και να καταλάβατε για ποια μιλάμε, για την Norma Jean Mortensen ή αλλιώς για τη Μέρλιν Μονρόε, που υπήρξε θρυλική μοντέλο και τραγουδίστρια εκτός από ηθοποιός. Αναδείχθηκε φυσικά σε sex symbol, αυτό που ονομάζουμε sex symbol. Υπάρχουν όμως και πράγματα, πολλά αρκετά πράγματα που δεν ξέρουμε για αυτήν, όπως ας πούμε, εγώ το θυμήθηκα τώρα που το ξαναδιάβασα, ότι είχε δείκτη νοημοσύνης 168, ο οποίος μάλιστα ήταν υψηλότερος από πολλούς γνωστούς διανοούμενους και πολιτικούς εκείνης της εποχής. Μάλιστα εκείνη ίδρυσε και την η δική της εταιρεία παραγωγών Marilyn Monroe Productions το 1955 για να αποκτήσει έλεγχο στους ρόλους της κόντρα στα στούντιο. Είχε μια τεράστια αγάπη για το διάβασμα. Η προσωπική της βιβλιοθήκη περιλάμβανε περισσότερους από 400 τόμους κλασικής και σύγχρονης λογοτεχνής, που τα διάβαζε όμως, δεν τα άφηνε έτσι για να είναι διακόσμηση. Ήταν εξαιρετική στη μαγειρική και της άρεσε να ετοιμάζει μόνη της φαγητό για τους φίλους, και επίσης ξεχνούσε τα λόγια της στα γυρίσματα. Είχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό, με αποτέλεσμα να χρειάζονται, λέει, δεκάδες λήψεις για απλές φράσεις, όπως «εγώ είμαι γλύκα», στο «μερικοί το προτιμούν καυτό», σε αυτή την ταινία. Και μια που μιλάμε για το θάνατό της, να σας πω ότι πολλοί τάφοι κοντά στο δικό της έχουν πουληθεί. Όταν η Έλση Πόντσερ, χείρα του άνδρα που είναι θαμμένος πάνω από τη Μέρελιν Μονρόε, έβαλε πωλητήριο στο eBay, πήρε δεκάδες προσφορές, ανάμεσά τους και μία των 2,8 εκατομμυρίων λιρών.

0: Poopy-doop.
1: Αυτό το diddly diddly drum δεν είναι εύκολο να το πεις έτσι σε αυτό το ρυθμό που το λέει η Marilyn Monroe. Να το πούμε αυτό, I wanna be loved by you, από την ταινία Μερικοί το προτιμούν καυτό. Και η αλήθεια είναι ότι καυτό είναι και το τριήμερο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Είδες πώς μπερδεύονται όλα γλυκά, βρε παιδί μου. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες μέρες στη χώρα. Έθριος γενικά αναμένεται ο καιρός από σήμερα Τετάρτη, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και την ανηφόρα τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα θα υπάρξει σταδιακή άνοδο στη χώρα με την κορύφωση του νέου θερμικού επεισοδίου να αναμένεται, τι έχουμε σήμερα, 5 από τις 8 και μέχρι τις 10 του μηνός, δηλαδή το Σαββατοκύριακο είναι αυτό, ναι. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Ωστόσο, από τις 10 Αυγούστου και έπειτα αναμένεται μια σχετική αστάθεια, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω. Αυτό που σήμερα πρέπει να προσέξουμε πολύ, τις περιοχές που πρέπει να προσέξουμε, είναι η Αθήνα, η Εύβοια, η Χίος και η Μυτιλίνη, γιατί έχει νούμερο 4 επικινδυνότητα για κάποια πυρκαγιά, άρα προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σήμερα. Το λέμε για να προσέχουμε, όχι για να μην προσέχουμε. Στο λένε, στο λένε.

Στάνο Σοφός και Κώστας Καπνίσης πίσω από το τραγούδι αυτό της Γιωβάνας. Κάπως έτσι εμείς θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Η πρόληψη είναι τα πάντα. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους σε ό,τι ο καθένας το αναλογεί. Τι είναι πολίτης, είτε πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Βίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Συνελήφθη ο πατέρας 7χρονη στη Θεσσαλονίκη που περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της πόλης. Στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας αρνείται ότι τη σκότωσε. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίος, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτό είναι ο Ρους και το λουλούδι του δρόμου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για όλους όσοι μας ακούτε από το δρόμο, για όλους όσοι έχετε φτιάξει βαλίτσες και πάτε προς κάποιο προορισμό, είτε μέσω με το αυτοκίνητο, είτε με το καράβι, είτε με το αυτοκίνητο για να σας πάει στο καράβι, είτε με το αυτοκίνητο για να σας πάει στο αεροπλάνο, με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο και αν είναι αυτός, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είδα αρκετές βαλίτσες, να σας πω την αλήθεια, στο δρόμο σήμερα και δεν τις είδα μόνες τους, τις είδα με όλους εσάς. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είδα και αρκετή κίνηση στο δρόμο, που σημαίνει ότι ακόμα ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αδειούχων δεν έχει φύγει από το κλεινό νάστι. Δεν ξέρω από τα άλλα μέρη της Ελλάδος τι γίνεται, ωστόσο αυτό πρέπει να το πω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στην πρώτη ώρα αυτού του καλοκαιρινού πρωινού ραντεβού, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και τη Μαρία Παπαγεωργίου με το ολοκένουργιο «Υπάρχει κάποιος» να έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Ωραίο και ταξιδιάρικο. Υπάρχει κάποιος, Μαρία Παπαγεωργίου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Και ενώ είμαστε λίγο έτσι στα καπνισμένα τώρα των πυρκαγιών, έχω λίγο κάπως συγκεντρώσει κάποιους αριθμούς με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Λοιπόν, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού και επεκτάθηκε και σε τμήματα της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας είναι ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Καταρχάς είχε καμένη γη, καμένη έκταση πάνω από 140.000 στρέμματα. Κάποιοι τα υπολογίζουν και 180, ανάλογα με την πηγή και το στάδιο της καταγραφής. Οι κατοικίες, περισσότερα από 100 σπίτια, φέρεται να έχουν καταστραφεί, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Έχουμε περίπου 10.000 πολίτες να έχουν εγκαταλείψει προληπτικά τις κατοικίες τους σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Είχαμε έως και 500 πυροσβέστες σε κορυφαίες φάσεις της επιχείρησης και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα, δεκάδες πεζοπόρα τμήματα, έως 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι σημαντικότερες πληγήσεις περιοχές φαίνεται να είναι καταρχάς το Πόρτο Γερμενό, Κυψάθα, Βένιζα, Μύτικας, Βίλια, περιοχές του Κυθερώνα και της Αττικοβιωτίας. Αυτά έχω μέχρι στιγμής συγκεντρώσει από διάφορα site, όσο μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα ρεπορτάζ. Το θέμα είναι πώς δεν θα χρειαστεί να ξαναμαζέψουμε τέτοιους αριθμούς, πώς δεν θα ξαναχρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί.

θλίψη λοιπόν, Μανολισιό, της Μεριλίντα, θλίψη που για αυτή τη μεγάλη απώλεια της Μεριλίντα πριν από μερικές ημέρες. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Άκου τώρα, υπάρχει και μια, πώς να σας πω τώρα, θα την πω και φωναχτή θλίψη επίσης, εκτός από το φωναχτό budget. Έτσι ονομάζεται μια νέα τάση, είναι μια ιδέα πίσω από το αγγλοσαξονικά λεγόμενο loud budgeting. Είναι μια τάση που ξεκίνησε από το TikTok και υπόσχεται να βοηθήσει τους ανθρώπους όχι μόνο οικονομικά, όχι καθόλου ίσως οικονομικά, μόνο ψυχολογικά. Είναι η νέα τάση λοιπόν, loud budgeting, ενθαρρύνει την ειλικρινή παραδοχή οικονομικής αδυναμίας, απορρίπτοντας την κοινωνική πίεση για δαπάνες. Έτσι λοιπόν προτάσσει την αλήθεια για τις οικονομικές δυνατότητες ως απάντηση σε αυτή την ψεύτικη εικόνα ευημερίας των social media. Όλα ξεκίνησαν από ένα κωμικό του TikTok, τον Lucas Battle, ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτό, τον όρισε ελληνιστή φωναχτό budget ως τη νέα μόδα και εξήγησε ότι η ειλικρίνεια για τις δαπάνες προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης και απελευθέρωσης από την προσποίηση. Αυτή η ιδέα, όπως αντιλαμβάνεστε, αγκαλιάστηκε ιδιαίτερως από την λεγόμενη Gen Z, τη γενιά Z, και τους millennials, λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού και των στάσιμων μισθών. Από την άλλη, οι οικονομικοί σύμβουλοι βλέπουν θετικά αυτή την τάση, γιατί δημιουργεί, λέει, μια αίσθηση λογοδοσίας και αλληλοϋποστήριξης. Η δημόσια δέσμευση για εξοικονόμηση βοηθά και την πιστή, λέει, τήρηση των στόχων και ενισχύει την προσπάθεια μέσω της συντροφικότητας. Εγώ θα πω μόνο μπούρδες. Αυτό, το μόνο που ισχύει από όλη αυτή την τάση είναι ότι επιτέλους μια τάση που δεν χρειάζεται καμία συνδρομή, χρειάζεται μόνο ειλικρίνεια, και το δεν έχω λεφτά από δικαιολογία έγινε οικονομική στρατηγική. Εγώ έχω αργήσει μόνο μια δεκαετία, αλλά δεν πειράζει.

Δημήτρης Χριστοδούλου, Γιώργος Ζαμπέτα, σε μια διασκευή της Ρένας Μόρφη. Χάθηκες, δεν έχει δρόμο να διαβώ αλλιώς, και αυτή είναι η Ρένα Μόρφη. Με τη βοήθεια των Ιμάν Μπαϊλντή, αυτό το ωραίο πείραγμα και το ταξίδι μέχρι το σήμερα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και με αφορμή έτσι τις φωτιές και τις πυρκαγιές, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει, μια που λες για αριθμούς και τα λοιπά, να σου πω ότι μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 45% των δασών της Αττικής, και να ξέρεις, λέει, ότι δεν μετράμε και την καταστροφή της Πάρνηθας του 2007, αυτό είναι κάτι άλλο από μόνο του. Ναι, επίσης να πούμε ότι μπροστά μας έχουμε και ένα φθινόπωρο που από ό,τι δείχνει θα είναι βροχερό, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί πια και η βροχή ως βροχή και όχι ως πλημμύρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπου στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αν με ρωτάτε που δεν με ρωτάτε, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν θέλει ούτε ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε ιδιαίτερα λόγια. Το μόνο που θέλει είναι να πούμε ότι η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτή ήταν η Άλκηση της Πρωτοψάλτη, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, από το άλμπουμ, γιατί είναι από ζωντανή η ηχογράφηση, τα παραμύθια μιας φωνής, Άλκησης Πρωτοψάλτη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Πράγα στο Μέγαρο Μουσικής το 2003. Αν δεν απατώμε. Σπύρος Νικολαίδης είναι στη φροντίδα του ήχου πλέον. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί και πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Ένα τραγούδι από τη Μαριέτα Φαφούτη και την Κατερίνα Μπουρνάκα. Ένα τραγούδι αγγλόφωνο, αλλά από Ελληνίδες ερμηνεύτριες και δημιουργούς. Dance with me tonight. Είδες, το είπα.

Η αγγλόφωνη Μαριέτα Φαφού, τη Κατερίνα Μπουρνάκα, Dance With Me Tonight, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 για τα τηλεφωνήματά σας και για το επιτόπιο ρεπορτάζ σας, αν θέλετε να μας πείτε, ας πούμε, πού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να βρω και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω κάτι επίσημο, αλλά θα το βρω. Θα το βρω πού θα πάει. Και βεβαίως μας στέλνετε και από το Viber τα μήνυματά σας. Μαζεύω εγώ, να ξέρετε, περιοχές τώρα, για να αρχίσω να μοιράζω μετά χαιρετίσματα. Οπότε, στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber. Αν δεν μας έχετε βρει, μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μια που βρισκόμαστε σε χορευτική διάθεση, αλλά λίγο ρομαντική, πάμε να χορέψουμε και ένα βάλς μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και τη Σοφία Παπάζογλου. Τι λέτε?

Αυτός είναι ο 15 Αυγούστος, αυτή είναι η Γλυκερία και βεβαίως αν κάτι σας θύμισε αυτό το τραγούδι, πέρα από το ίδιο το τραγούδι, είναι που σας θύμισε την δραματική ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, την ομώνυμη 15 Αυγούστος, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, μία από τις ελληνικές ταινίες που έχουν αποτυπώσει μοναδικά αυτή τη μελαγχολία, τη σιωπή και τη γοητεία της άδειας Αθήνας των 15 Αύγουστο. Μία λοιπόν εξ αυτών είναι αυτή. Είναι μια ιστορία που ακολουθεί τους ενίκους μιας τριόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας που ετοιμάζονται να φύγουν από την καυτή έρημη πόλη για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, αναζητώντας ο καθένας τη λύτρωση, την αγάπη ή ακόμα και ένα θαύμα. Και η Ελένη Καστάνη και ο Ακύλας Καραζήσης και η Αμαλία Μουτούς, ο Εμίλιος Χιλάκης, θυμάμαι, και Θεοδόρα Τζίμου αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι αν δεν την έχετε δει αυτή την ταινία, αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Και μια που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την έτσι σαν αφιέρωμα, μπορείς να το πεις, στον ελληνικό κινηματογράφο του Αυγούστου, ας πάμε και σε ένα τραγούδι που ακούστηκε στην πολύ αγαπημένη μου, αν θέλετε, ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, η απόλυτη κάλτα αθηναϊκή ταινία για έναν έρωτα που γεννιέται σε μια άδεια νυχτερινή πόλη τον Αύγουστο ανάμεσα σε δύο νέους. Φυσικά μιλάω για τα Φτηνά Τσιγάρα. Από εκεί πάμε να ακούσουμε αυτό.

Είναι από το soundtrack της ταινίας «Την Ατσιγάρα» του 2000, βεβαίως ένα τραγούδι που έχει ακουστεί, έχει μπει και στο άλμπουμ για τη συνήθεια του έρωτα της Έλλης Πασπαλά, Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Μιχάλης Γκανάς πίσω από το τραγούδι. Λοιπόν, και από τα «Φτηνά Τσιγάρα» θα πάμε λίγο πιο πίσω, θα πάμε 9 χρόνια πίσω, στο 1991, θα πάμε στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, σε μια ταινία του Παντελή Βούλγαρη, με τρεις τρυφερές ιστορίες ανθρώπων που έμειναν στην Αθήνα κατά μέσης του καλοκαιριού, και η μουσική από εκεί είναι του Μανού Χατζηδάκη, πρωταγωνιστής ήταν ο Θανάσης Βέγκος. Από εκεί θα ακούσουμε το ομώνυμο «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» με την Ένα Βενετσάνου.

Μείνει το αφιέρωμα στις ταινίες και τα τραγούδια του Αυγούστου, από τις ίσχυες μέρες του Αυγούστου. Αυτή ήταν είναι ένα Βενετζάνου, ένα τραγούδι φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη για αυτήν την ταινία, του Παντελή Βούλγαρη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Να σας πω κάτι. Λέω να πάμε και σε μια νύχτα καλοκαιριού λίγο πιο παλιά, έτσι από τα από μια ταινία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, από την ταινία «Κορίτσια στον αέρα», αν θυμάμαι καλά, Μίμης Πλέσας και Γιάννης Βοιατζής μας πάνε σε αυτή τη νύχτα του καλοκαιριού.

Πολύ σωστά είπατε εσείς που έχετε πάρει, εννοείται, μεταπτυχιακό στις παλιές ελληνικές ταινίες, ότι αυτή η ταινία δεν ήταν κορίτσια στον αέρα, ήταν ραντεβού στον αέρα με κορίτσια όμως, εννοείται. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κάπως έτσι ρομαντικά, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική σε επιφυλακή για να ζωπυρώσει σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα σε Σεβίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Ανασύρθηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης, εξετάζεται ενώ 8ος Γερμανός που αγνοούνταν μετά την παράσυρση ιστιοφόρου την περασμένη Κυριακή. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρός, ζέστη και ισχυρό, μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ο Κώστας Λιβαδάς από το 1997. Αυτό είναι το τραγούδι Δειλά. Και ενώ σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, μου έχετε βάλει διάφορες καταγγελίες για αυτό το τραγούδι το πολύ συγκεκριμένο. Άκου Σπύρο Νικολαίδη που είσαι στη φροντίδα του ήχου τώρα. Το ένα είναι γιατί μιλάμε μόνο για τη Φολέγανδρο. Το τραγούδι μιλάει για τη Φολέγανδρο. Εμείς θα πούμε για όλα τα νησιά της Ελλάδας, για όπου θέλετε εσείς να πάτε. Δεν θα το βάλουμε περιορισμό. Το δεύτερο πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει είναι γιατί λέει το τραγούδι το τελευταίο του Αυγούστου Καράβη. Δεν είναι, μην το βάλτε, είναι παράδειγμα δίνει ο άνθρωπος, δεν είναι το τελευταίο. Θα είναι, έχουμε ακόμα πάρα πολλά καράβια που φεύγουν για όποιο προορισμό θέλετε εσείς. Και το τρίτο θέμα που έχετε θέσει με αυτό το τραγούδι είναι ο χωρισμός που έχουν. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία τώρα. Πώς να την αλλάξω αυτή την ιστορία και τι να την κάνω. Αφού σας αρέσει το τραγούδι, ας μείνουμε σε αυτό. Και λοιπόν, μετά τις καταγγελίες των ακροατών, ας πούμε και ποιοι είμαστε για αυτό το τελευταίο ημίωρο. Σπύρος Νικολαίδης, το είπα και πριν, στη φροντίδα του ήχου, Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρό και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Να στείλουμε φιλιά, στη φίλη μου τη Βίκη, που όποτε ακούει το Σαρδάμ μου κατευθείαν μου στέλνει μήνυμα και πολύ καλά κάνει. Επίσης φιλιά στην Κυψέλη, φιλιά στο Σβάμπαχ της Γερμανίας, αν δεν απατώμε, στους ακροτές που μας ακούτε από την Ιωνία, οδό με κατεύθυνση Πειραιά και μετά Κρήτη. Στην, ορίστε, είδες, βρήκαμε άλλους προορισμούς. Στο πλωμάρι της Λέσβου με δροσερό Μελτέμι, στην επιστροφή των ακροατών μας που μας ακούνε από την Αθήνα, επιστροφή μας στην Αθήνα λέει, από την Καλαμάτα, στο δρόμο για Καβουρό, Τρυπες, Ιθονία, Χαλκιδικής που σαν αυτή δεν έχει, στη δροσερή Ελάτη Τρικάλων, στη Λάρισα, και από εκεί θα πάμε και μέχρι τη Σικελία. Αμέ, δίνουμε λοιπόν χαιρετίσματα και φιλιά παντού με ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σας.

Αυτή είναι η Pixlax μαζί με την Joanna Drigo από το άλμπουμ «Μέσα από τις φωνές των φίλων» των Pixlax. Ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επειδή έγινε πολλής λόγος για ένα γέλιο, μιας ρεπόρτερ στη διάρκεια μιας ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά στα Μέγαρα, ένα γέλιο που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα χωρίς να το έχουν ψάξει λίγο περισσότερο, απλά κατευθείαν γιατί γέλαγε αυτή η ρεπόρτερ, ενώ μενόταν η φωτιά, ενώ ο κόσμος έτσι ήταν σε απόλυτη, ένιωθε την απόλυτη καταστροφή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα νευρικό γέλιο και μάλιστα επειδή προς τιμήν του ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη στη ρεπόρτερ του Open που προκάλεσε έτσι το γέλιο της. Όπως εξήγησε λοιπόν η Μαρία Σιαμπάνου, η ρεπόρτερ, ξέσπασε σε νευρικό γέλιο όταν μια συνεργάτιδά του, η οποία κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να μεταφέρει νερά στους πυροσβέστες, παραπάτησε με αμήχανο τρόπο μπροστά της. Αυτό δεν μπορούσαμε να το δούμε εμείς, δεν ήταν μπροστά στην κάμερα. Ο ίδιος λοιπόν τόνισε ότι πρόκειται για μια αυθόρμητη αντίδραση που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε, ακόμα και μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Την έπιασε λοιπόν την ρεπόρτερ ένα νευρικό γέλιο, γιατί, όπως λέει ο κύριος Σταματάκης, πέρασε εγώ με το αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτηδά μου βγήκε για να δώσουμε νερά στους πυροσβέστες. Έπεσε κάπως ατσούμπαλα περίεργα μπροστά της και την έπιασε νευρικό γέλιο που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν. Και για να λέει, όπως λέει, για να το πω δημόσια, για να το γνωρίζει ο κόσμος. Φαντάσου τώρα, μου το είπε η συνεργάτηδά μου, γιατί εγώ δεν το πήρα, λέει, χαμπάρι. Αυτό ξεκαθαρίζει ο Ιωάννης Σταματάκης. Και βεβαίως, γενικά, έχουμε μια τάση να κρίνουμε με πάρα πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Καλό είναι να ακούμε πρώτα όλη την αλήθεια. Ένα αυθόρμητο, έστω και νευρικό γέλιο, δεν σημαίνει έλλειψη σεβασμού, ειδικά μέσα σε τόσο δύσκολες και φορτισμένες συνθήκες. Και ένας άνθρωπος δεν κρίνεται μόνο από μία στιγμή, ούτε ο επαγγελματισμός του, ούτε ο χαρακτήρας του. Ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε μια βόλτα μέχρι τον μπαλκονίσι, εκεί που δεν είναι ούτε η Φολέγανδρος ούτε η Κίμολος, είναι απλά το μπαλκόνι μας.

Μεγάλη ιστορία αυτή με τα καβουράκια, ε? Πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, φυσικά, από ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής. Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώτα Δρακιά και μαζί και η παιδική χοροδία Δημήτρη Τυπάλδου. Όχι τυχαία αυτό το τραγούδι, διότι εδώ εμείς οι επιθυμίες σας γίνονται διαταγές μας, ειδικά όταν πρόκειται για αγαπημένους και αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές πολύ μικρής ηλικίας, όπως είναι ας πούμε η φίλη μου από τη Χαλκιδική, που σαν αυτή δεν έχει, που είναι μόλις 3 ετών, μαζί με τη γιαγιά της μας ακούνε και μας ζήτησαν αυτό το τραγούδι. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Λοιπόν, και με αυτό το χατήρι που δεν χαλάσαμε, θα πάρουμε ένα άσπρο καράβι και θα φύγουμε σιγά σιγά. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλη ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ελένη Γιαννοπούλου έρχεται από τις 12 μέχρι τις 2 για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 ακριβώς, το πρωινό μας ραντεβού το καλοκαιρινό. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος όμως από τα εσωτερικά και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον.
1: No, I can see you disagree with what I'm told in therapy. I'm mute that I'm

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Για να δούμε, για να δούμε τι γράφει το ρολόι, τι ώρα είναι ακριβώς. 7 λεπτά μετά τις 12. Νομίζω ότι έχει χαράξει εδώ και πολύ πολύ ώρα. Αλλά εμείς βρισκόμαστε εδώ, στο χάραμα μιας νέας εκπομπής. Και έτσι είπαμε να σας υποδεχτούμε σήμερα, σήμερα που είμαστε στις εβδομάδες τα μισά, σήμερα που είναι Τετάρτη και το ημερολόγιο δείχνει ήδη 5 του Αυγούστου. 5 Αυγούστου, για φαντάσου, σε 10 μέρες, 15 Αυγούστος. Αλλά ίσως να μην πρέπει να το λέμε και πολύ αυτό και αγχώνουμε εκείνους που είναι διακοπές για το χρόνο που περνάει. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε και πιο συγκεκριμένα εδώ, στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, στον αέρα και στον ουρανό του δεύτερου. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, όπου και όπως και αν σας συναντάμε, όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω να είστε καλά και καλοκαιρινά. Πάμε έτσι και οι συστάσεις μας σε πολύ λίγο. Α, μόνο να πω ότι μετά το Θανάση Παπακωνσταντίνου και το Γιάννη Αγγελάκα, έρχονται η Ενδελέχεια και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Τα υπόλοιπα μετά.

Από τις πολύ ωραίες μελωδίες πραγματικά που έχουν φτιάξει η Ενδελέχεια και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, έτσι μας δίνει φόρα, μας δίνει ωραίο ρυθμό. Για πάμε να προχωρήσουμε να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει και σήμερα. Θα είμαστε εδώ έως τις 2, άλλη μια μέρα στον αέρα. Ήδη στα μισά της πρώτης εβδομάδας της επιστροφής και νομίζω ότι έχουμε εγκλιματιστεί, έχουμε προσαρμοστεί αρκετά. Έψαχνα τις λέξεις, μάλλον δεν το έχουμε καταφέρει τόσο καλά, αλλά πού θα πάει στο τέλος της εβδομάδας νομίζω ότι όλα θα είναι έτσι ακριβώς όπως τα θυμόμασταν. Θυμόμαστε και τον Σπύρο Νικολαίδη από χθες, τον έχουμε μαζί μας και σήμερα εδώ στη φροντίδα, εδώ στην εποπτεία των ήχων, στο δεύτερο. Εκείνη που δεν έχουμε μαζί μας είναι η Ερυγκίντζου και δεν θα την έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία θα γίνεται με δύο βασικούς τρόπους, δηλαδή από την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής και κάθε εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν μπείτε και στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, μπορείτε να μας στείλετε και από εκεί μηνύματα. Κάποιες φορές τα βλέπουμε. Ο πιο εύκολος τρόπος όμως, ο πιο ενεργός, είναι μέσω του Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό γράφεται και αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μπαίνετε στην πραγματικά πολύ μεγάλη μας ομάδα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γραπτά και τα λόγια σας και τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά από μας. Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Έρχονται τα τραγούδια, έχουμε πολλά να ακούσουμε παρέα έως τις 2. Τα σύννεφα πριν δεν έφεραν βροχή, τα τραγούδια φέρνουν λιακάδες και σαργούν.

Αγαπημένο τραγούδι, αυτό που μαζεύει ήλιο, αυτό που κουβεντιάζει με τα λουλούδια. Κουβέντα με ένα λουλούδι ή αλλιώς κυκλάδινο, κυκλάμινο. Αυτό ήταν ο τίτλος, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Η ποίηση εδώ του Γιάννη Ρίτσου, το ακούσαμε με το Μίλτο Πασχαλίδη, έχοντας στο πλευρό του το βασικό του ερμηνευτή, το Γιώργο Νταλάρα δηλαδή. Από ένα αφιέρωμα του Γιώργου Νταλάρα στο Μίκη Θεοδωράκη πριν από καμιά 20 χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 20 είπα, όχι 10 είπα, αλλά ο χρόνος περνάει γρήγορα και καμιά φορά μας μπερδεύει. Ωραίες, όμορφες και κυκλαδίτικες εικόνες έχουν έρθει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα, και από ό,τι βλέπω και διακρίνω, κάτι τέτοιες εικόνες κοιτάζετε κι εσείς, αρκετοί από εσάς τουλάχιστον εκεί που είστε. Δώστε λίγη δροσιά, δώστε λίγο έτσι μπλε, λίγο γαλάζιο και σε εμάς. Εδώ αρκετή ζέστη, ένα ελαφρύ αεράκι, άπνοια. Η θερμοκρασία αναμένεται, λέει, να πάρει την ανηφόρα τις επόμενες μέρες. Από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου μάλλον θα έχουμε αρκετή ζέστη, και όχι μόνο στα δικά μας τα μέρη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά στα κεντρικά και στα βόρεια. Να προσέχουμε όλοι σήμερα, πολύ υψηλός, λέει, κίνδυνος πυρκαγιάς, παρόλο που δεν φυσάει τρελό μελτέμι. Αλλά λέμε αυτά που βλέπουμε εμείς, εκεί που είστε εσείς, πιθανώς στην Εύβοια, τη Χίο και τη Λέσβο, όπου έχουμε red code για τις πυρκαγιές, μπορεί τα πράγματα να είναι αλλιώς. Τραγούδι παρηγορητικό, τραγούδι επίκαιρο. Από το Μίκη Θεοδωράκη στο Μάνο Χατζηδάκη, από το Γιάννη Ρίτσο στο Νίκο Κάτσο.

Λοιπόν, άκουγα τώρα αυτή τη θαυμάσια φωνή της Μέρης Λίντα και σκεφτόμουν ότι μάλλον υποσυνείδητα έχει περάσει το μήνυμα, γιατί από τη μέρα που επέστρεψα, από τη Δευτέρα δηλαδή, μέχρι και σήμερα ακούμε κάθε μέρα Μέρη Λίντα, ένα τραγούδι της, υποσυνείδητα έχει περάσει το μήνυμα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τέτοια τραγούδια όπως αυτά που προηγήθηκαν, είναι πολύ πρόσφατη η απώλεια. Πρόσφατες γενικά και άλλες πολλές και μεγάλες απώλειες. Μια που αναφέραμε λίγο το κίνδυνο της πυρκαγιάς, να πω ότι στις δικές μας τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, αυτές που κατέστρεψαν τόσα και τόσα στρέμματα δάσους και περιουσίες και ζώα και συνέβησαν όλα αυτά τα τραγικά που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες, ειδικά στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, τώρα πλέον ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει. Οι πυροσβέστες βέβαια είναι εκεί, επαγρυπνούν, γιατί διάσπαρτες εστίες υπάρχουν και φαίνονται καλύτερα το βράδυ, και κάπως έτσι μάθαμε και για τα καντιλάκια. Καντιλάκια τα λένε, τις μικροεστίες δηλαδή, που εμφανίζονται όταν πέφτει το βράδυ μετά από τις μεγάλες φωτιές, τα οποία καντιλάκια ανησυχούν πάντα τους κατοίκους, ανησυχούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι σημεία που έχει περάσει φωτιά, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, μπορεί να ξαναφουντώσει, μπορεί να ξαναυπάρξει. Καντιλάκια τα οποία εμείς τα προτιμάμε αναμένα, αλλά αυτά είναι τα δικά μας, τα εντελώς ακίνδυνα. Καλή ώρα.

Τι τραγούδι και αυτό, τι απίστευτο τραγούδι, και είχαμε καιρό και να το ακούσουμε παρέα και το θυμηθήκαμε ξανά. Είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής εκεί στα social media. Αυτά ήταν τα καντήλια, το Σταμάτη Κραουνάκη που τα τραγούδισε παρέα με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τι ωραίο και ολόκληρο εκείνο το διπλό άλμπουμ, το «Όταν έρχονται οι φίλοι μου». Για τα καντηλάκια ο λόγος, τα δικά μας, τα μικρά, τα αναμένα, ευτυχώς και τα ανώδυνα. Αλλά ό,τι ανάβει, ξέρουμε ότι κάποτε θα σβήσει. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Έρχεται η Γλυκερία και έχει στο πλευρό της τον Αγάθωνα. Τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια. Έδωσε αυτό το παλιότερο τραγούδι που ήρθε πάλι στο προσκήνιο και θα μας οδηγήσει, αναμένω και σβηστό, μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει οπισθοφυλακή πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς στη Δυτική Αττική, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Σε επιφυλακή για νοζοπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλια, Αγίο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στη διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Συναγερμό στη Γερμανία, αεροπλάνο κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ παραμένει αυτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
8: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
9: Νιώθω

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Και με ευωδιές για Σεμνιού, όπως ακούσατε, ξεκίνησε αυτό το ημίωρο. Και με ένα καινούριο τραγούδι και με τη νέα γενιά. Ήταν η Σίλια Κατραλή και το δικό της για Σεμί. Άκουγα και τους τίτλους των ειδήσεων και κάπου πήρα το αυτί μου σε προηγούμενους τίτλους. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει γενικά ως μια είδηση λίγο πιο αισιόδοξη ανάμεσα σε όλες τις άλλες που μας υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έχω χαρεί πάρα πολύ που έχω μάθει και έχω διαβάσει και ακούω ότι πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να βοηθήσουν όχι μόνο τους κατοίκους και τις περιουσίες, αλλά και τα ζώα που βρισκόντουσαν στις περιοχές με τις πυρκαγιές και στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν ήδη εθελοντές, οι τοπικές αρχές βοήθησαν επίσης, έστησαν πρόχειρα καταφύγια και συγκεντρώθηκαν γύρω στα 100 ζωάκια τα οποία πανικόβλητα έτρεχαν και δεν ήξεραν πού να πάνε, σκύλοι και γάτες κυρίως, αλλά και ζώα αναπαραγωγής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, ήταν συγκινητική η παρουσία των κατοίκων και των εθελοντών που βοήθησαν ακόμη και τα ζώα, γιατί χωρίς εκείνους ένα τέτοιο έργο δεν θα μπορούσε να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αρκετά ζωάκια τα έχουν βρει και τα έχουν ήδη παραλάβει οι ιδιοκτήτες τους. Κάποια άλλα υιοθετήθηκαν, τα υπόλοιπα θα πρέπει να επανενταχθούν και πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι που τα φρόντιζαν για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους. Και γενικώς η προσπάθεια και η κινητοποίηση συνεχίζεται. Είναι από τα θέματα τα οποία έρχονται δεύτερα ή τρίτα ή και τέταρτα κάποιες φορές όταν υπάρχουν άλλες έτσι πολύ σημαντικές και πολύ σοβαρές ειδήσεις που σχετίζονται με τις ανθρώπινες ζωές και με το φυσικό μας πλούτο και τις περιουσίες, αλλά μέσα σε όλα υπάρχουν και τα ζώα και νομίζω ότι όλοι μαζί ένα είμαστε και όλοι πρέπει να προστατεύσουμε και να προφυλάξουμε τις όποιες ψυχές, όλα τα ζωντανά πλάσματα αυτού του κόσμου και αυτών των περιοχών. Χαίρομαι πάρα πολύ που το διάβασα, πάρα πολύ που το άκουσα. Και που συμβαίνει, εννοείται.

Αχ, μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα, μαύρα και τα τοπία γύρω από εκείνη. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν οι αισιόδοξες, οι θετικές ειδήσεις και καλό θα είναι να τις λέμε και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμπλέουμε κιόλας, γιατί βλέπω και τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας λόγια που τα υπογραμμίζουν όλα αυτά, τουλάχιστον στα μηνύματα που μας έρχονται, και είστε έτσι μαζί μας ενωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Αξεπέραστο τραγούδι πραγματικά αυτή η Σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή με τη φωνή της Αρλέτας. Και έχω να σας πω ότι συνέβη και μια πολύ χαριτωμένη σκηνή εκεί σε ένα πολύ πολύ μικρό νησί των 12 νήσων που βρέθηκα πριν από λίγες μέρες. Σε ένα ιδιαίτερο μπαράκι έπαιζαν τέτοιες μουσικές. Κάποια στιγμή έπαιξε και η Σερενάτα, παρακαλώ πολύ, γιατί υπήρξαν και ωραία και ψαγμένα πράγματα εκεί στους Λειψούς. Να στείλω χαιρετισμούς στους Λειψούς. Έπαιζε η Σερενάτα λοιπόν και έβλεπα με χαρά τους τουρίστες που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα από ό,τι λέει το τραγούδι, να κρατάνε το ρυθμό και να το χορεύουν και να περνάνε έτσι πραγματικά πολύ πολύ ωραία. Φανταστείτε, ναι, με αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Να τους δώσουμε λίγο έξτρα ρυθμό εδώ με την ορχήστρα του Brian Ferry από την ταινία Great Gatsby. Αυτό, δίπλα του η Emily Santé.

Ορίστε λοιπόν, σας έλεγα για μπαράκια πριν, με ωραίες μουσικές, ακούγαμε και τον Brian Ferry. Μετά ήρθε και ο Tom Waits, αλλά με τον τρόπο και τους στίχους τους ελληνικούς από το Φίβο Δελιβοριά. Αυτό ήταν το Χάλια, ή αλλιώς έτσι μεταποιήθηκε το Invitation to the Blues του Tom Waits. Κρατάμε ένα στίχο για τα κοράλια εκείνα του βυθού της. Τα κοράλια συγκεκριμένα, γιατί? Γιατί έπρεπε να συλληφθεί ένα ιταλικό σκάφος στη Σκόπελο που αλίευε παράνομα, υπερπολίτημα κόκκινα κοράλια, κοράλια που άξιζαν 800.000 ευρώ, για να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε και πολλά. Μάθαμε ότι στο βυθό μας, στα βάθη του Αιγαίου, υπάρχουν κάτι απίστευτα κοράλια, πολύτιμα και σπάνια, τα οποία τροφοδοτούν μια παγκόσμια αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Σε αυτή την αγορά ήθελαν να έχουν πρόσβαση εκείνοι που συνελήφθησαν στα ανοιχτά της Σκοπέλου. Το κόκκινο κοράλι είναι ένας από τους πολύτιμότερους θαλάσσιους φυσικούς πόρους, μάλιστα θεωρείται πολύτιμος λίθος, έχει και καράτια, η τιμή του στην αγορά προσδιορίζεται ανάλογα με τα καράτια του. Οι χαμηλότερες ποιότητες σε κόκκινο κοράλια κοστίζουν από 10 έως 40 δολάρια ανά καράτι. Η μεσαία ποιότητα έως 150 δολάρια, και αν φτάσουμε στα πολύ πολύ σπάνια κόκκινα κοράλια, στην premium κατηγορία, πάνω από 1000 δολάρια το καράτι. Τα ξέρω τα λεφτά? Εμείς δεν τα ξέραμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν τα ήξερα. Και μπορώ να φανταστώ τι γίνεται και τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από εκείνους που ξέρουν, στο βυθό μας, στα νυχτά μας.

Και αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ένα από τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλα μας μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Αυτό ήταν ένα από τα πιο πρόσφατα κοράλια που ακούσαμε. Τα κοράλια μας τα πολύτιμα, που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο Αιγαίο, κανένας μηχανισμός που να αποτρέπει την παράνομη και καταστροφική τους ελεία, που να αποτρέπει την καταλήστευση των θαλασσών. 50.000 τουριστικά σκάφη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες. Κάποια από αυτά μπορεί να ληστεύουν τα κόκκινα κοράλια, είδος που κινδυνεύει και η ελεία του πρέπει να απαγορευθεί. Με ένα ακόμη κοράλι κλείνουμε την πρώτη ώρα και πάμε για την επόμενη. Έχουμε μία ακόμη ώρα παρέα έως τις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς βλέπουμε τα άστρα να χάνονται, απλά και μόνο γιατί είναι μεσημέρι και μάλλον ο ήλιος λάμπει, γιατί δεν έχουμε παράθυρο. Αλλά αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει ολόκληρη αυτή τη μέρα, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θέλαμε να βρεθούμε ξανά στην Ανατολή αυτή τη δεύτερη ώρα. Στην Ανατολή της δεύτερης ώρας είμαστε έτσι κι αλλιώς. Νάτι η Μαρίνα Σάτι, σε ένα τραγούδι στο οποίο έχουν βοηθήσει στη δημιουργία του και ο Μανώλης Φάμελος και ο Στάθης Δρογώσης. Αυτή ήταν η Ανατολή. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Σπύρος Νικολαίδης, εξαιρετικός απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Η Ελένη Γιαννοπούλου συνεχίζει μέχρι τις 2. Τι ωραία και πόσο όμορφα μηνύματα παίρνω από εσάς και είναι πραγματικά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, μηνύματα που σε ταξιδεύουν και σήμερα ταξιδεύουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε μια υπέροχη οικογένεια που επικοινωνεί μαζί μας συνήθως από το Αμβούργο, τώρα είναι στο Άμστερνταμ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στη Γενέβη που μας ακούει. Και κατά τα άλλα, καλό μεσημέρι στην Ικαρία, στον Πλατίκαμπο, στο Ρετζίκι της Θεσσαλονίκης, στο φίλο που ταξιδεύει από την Πάτρα για να φτάσει στην Άρτα. Χαιρετισμού στη Τζιά, σε 2 φίλους από την Κοζάνη, στην Άγρα Λέσβου, καλές βουτιές, στα Ηλίσια, στο Μάτι, στην Ηλία, στη Λευκάδα, στη Λιβαδιά, στη Βούλα, στη Χίο. Η φίλη από εκεί λέει ότι στη Χίο φυσάει, οπότε δικαιολογείται και το red code των περιοχών για τις φωτιές που λέγαμε στην πρώτη ώρα. Εδώ σε μας δεν φυσάει, αλλά εκεί φυσάει και μάλιστα πολύ. Χαιρετισμού στο Ξυλόκαστρο, στον καταράκτη της Άρτας, στην Πτολεμαΐδα, στη Κόρινθο, στη Λαμία, στο Δίστομο, στον Εύωσμο. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο ακροατή από το Κίτσι του Κοροπίου. Πρώτη φορά στέλνει μήνυμα στο δεύτερο, παρόλο που ακούει. Ευχαριστούμε πολύ, μας συγκινείται.

0: Και αυτό ήταν ένα μικρό αριστούργημα, αυτό ήταν ένα μουσικό ποίημα, κυριολεκτικά σχεδόν. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε, το άκουσε ο κόσμος, το άκουσε ο πλανήτης για πρώτη φορά, μια μέρα σαν σήμερα, το 1966, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησαν οι Beatles το άλμπουμ τους με τίτλο Revolver, που είχε καταπληκτικά τραγούδια, ένα και ένα. Ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Eleanor Rigby, που ανήκουν πραγματικά όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι και που ανήκουν και οι λίγο πιο τυχεροί αυτό το καλοκαίρι.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστο.
0: Τι?
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος.

Και βέβαια ήταν ο Αρχίρης Μπακριτζής. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, πριν ακούγαμε την Νατάσα Μποφίλιουμ και τη δικιά της Φολέγανδρο, αυτό το τόσο όμορφο και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, συνεχίσαμε με καλοκαιρινές εικόνες, ο λίγο σουρεαλιστικές βέβαια, με τον τρόπο του Αργύρη Μπακριτζή και των χειμερινών κολυμβητών. Το καλοκαίρι δεν θα έρθει, δεν το περιμένουμε. Το καλοκαίρι ήρθε και σε λίγο και ο 15 Αύγουστος. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή, ό,τι προλάβουμε ας το κάνουμε. Εμείς ξεκινάμε, πάμε νότια. Έχουμε και καλή παρέα, τον Γιώργο Ζήκα και τη Σοφία Παπάζογλου. Και έχουμε και καλές προτάσεις, έχουμε και κάποιες συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού καλοκαιρινού.

Τι ωραία και πόσο εύκολα που φαινόντουσαν όλα αυτά σε προηγούμενα καλοκαίρια. Μιλάμε για δεκαετίες πίσω, εκεί στη δεκαετία του 90 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Μάλλον ήταν εύκολα τα πράγματα, έτσι να παίρνεις ένα μπουφάν, τζιν, τίποτα άλλο και να πηγαίνεις στα νησιά και να βρίσκεις μια δουλειά. Τώρα τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Πού να βρεις νησιά που να μπορέσουν να σε χωρέσουν και να μπορέσεις να τα αντέξεις και πού να βρεις και δουλειές βέβαια, αν ψάχνεις κάτι τέτοιο και το ψάχνεις τώρα το καλοκαίρι στα νησιά. Νησιά με συνωστισμό Αθήνας διαβάζουμε τώρα αυτό τον Αύγουστο, αυτό το καλοκαίρι. Είναι η αιχμή της σεζόν βεβαίως και σε κάποια νησιά ο πληθυσμός λέει ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τον πληθυσμό τον ανάλογο της Αττικής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Έχουμε και την επέλαση του τουρισμού. Ας τα πει καλύτερα ένα τραγούδι που γράφτηκε τώρα, πολύ πολύ πρόσφατα, σε αυτήν εδώ την εποχή, ακριβώς αυτή την εποχή, και αξιοποιεί το χιούμορ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για να αντέξει όλα τα δύσκολα. Και η καλύτερη για να πει αυτό το τραγούδι είναι σίγουρα η Μάρθα Φριτζιλά.

Αυτό το δεύτερο είναι καταπληκτικό. Μάρθα Φριτζίλα με το δικό της τρόπο. Ένα τραγούδι που με το που το ακούσαμε το αγαπήσαμε αμέσως. Ένα τραγούδι που λέει πολλές και πολύ σημαντικές αλήθειες, αξιοποιώντας όμως το χιούμορ. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος. Το χιούμορ και η μουσική και η στίχη και τα τραγούδια, πολύ καλύτερος από τις καταγγελίες και από τις γκρίνιες και από όλα τα άλλα τα βαριά τα λόγια. Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική, η Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψε τους στίχους. Μένουμε εδώ με τον ίδιο πάνω κάτω τρόπο, τραγούδι του Αντώνη Απέργη για τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Πρόσωπο δικό μου ο τίτλος μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια ώρα, κάργο αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελώνων που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 26-27 και ο καιρός ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να είμαστε πάλι πίσω. Επιστρέψαμε, είναι ήδη το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Να τα πάλι τα κοράλια, τα πολύτιμα της ψυχής σου τα κοράλια. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που έφτιαξε ο Γιάννης Παπαγεωργίου και το τραγούδισε παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πολύτιμα και τα δικά σας τα μηνύματα πάντοτε. Άκουγα τώρα την Ελένη Τσαλιγοπούλου και θυμάμαι και ένα μήνυμα που διάβασα από τις Ράχες της Ικαρίας. Ένας φίλος ο Κροατής είπε ότι την απόλαυσαν την Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία, όπως κάνει συνήθως τα καλοκαίρια, ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα με μια πολύ ωραία σειρά έτσι, συναυλιών. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους από τις Ράχες. Γενικά με την Ικαρία έχουμε αναπτύξει έτσι ισχυρούς δεσμούς πλέον. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς να στείλω και στα υπόλοιπα μέρη που στέλνουν τις ευχές τους για όλους μας. Στη Λέρο, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Καρδίτσα, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στο Γαλάτσι, στη Μήλο, στον Καστανά της Θεσσαλονίκης, στην Κάρπαθο βεβαίως. Στη Θεσσαλονίκη φίλος οδηγός ταξί, βασανίζεται στους δρόμους, καλά κουράγια. Επίσης καλό μεσημέρι στο Κουκάκι, στο Επιταπύργιο, στην κοντινή γειτονιά, στην Αγία Παρασκευή, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα και στη Νέα Κάρβαλη. Στην Σικελία, ναι βεβαίως, και στη Σικελία φτάνουμε και σε διάφορα άλλα μέρη που έχω, αλλά λέω να τα ακούσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους σε λίγο, γιατί τώρα, μετά από τα κοράλια της ψυχής, έρχεται το κορμί της κοραλίας. Ευκαιρία να θυμηθούμε και αυτό το πολύ αγαπημένο

Πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά, με την πολύ ωραία ερμηνεία από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αυτό ήταν το κορμί της Κοραλίας. Ο Μίνος Μάτσας έγραψε τη μουσική, η σπουδαία Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Και ελάτε να μείνουμε λίγο στα κορμιά που έγραψαν ιστορία και στα πρόσωπα που έγιναν σύμβολα σε ολόκληρο τον κόσμο και με τον τρόπο τους θα παραμείνουν αιώνια, γιατί το έχει μέρα, γιατί σαν σήμερα διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα με έναν δύσκολο τρόπο, η Μέριλιν Μονρόε. Το 1962 έγινε αυτό. 60 και πλέον χρόνια μετά από το θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του 20ου αιώνα και νομίζω πλέον όλων των αιώνων. Βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, επίσημη αιτία θανάτου η δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά. Πιθανή αυτοκτονία χαρακτηρίστηκε ο θάνατός της και φαντάζομαι τα ξέρετε, γύρω από αυτή την υπόθεση εξακολουθούν να κυκλοφορούν πάμπολες θεωρίες συνωμοσίας, όπως συμβαίνει συνήθως με τέτοια μυθικά πρόσωπα. Λίγες προσωπικότητες έχουν αναλυθεί τόσο πολύ όσο η Μονρόε, βιογράφοι, δημοσιογράφοι, ιστορικοί, καλλιτέχνες και πολύ πολύ θαυμαστές έχουν προσπαθήσει δεκαετίες τώρα να ερμηνεύσουν τη ζωή της. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι παρόλη τη λάμψη, παρόλη την εικόνα του απόλυτου σεξ σύμπολ, μάλλον υπήρξε μια δυστυχισμένη γυναίκα που διεκδίκησε ελευθερία καλλιτεχνική και που σίγουρα άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ιστορία του πολιτισμού. Η Μέριλιν Μονρόε, η οποία γεννήθηκε ως Νόρμα Τζιν, και ο Έλτον Τζον έγραψε για εκείνην ένα τραγούδι το οποίο το μετέφερε αργότερα και στην περίπτωση της Νταϊάννα, το είπε και στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, αλλά αρχικά το είχε γράψει για τη Μέριλιν Μονρόε. Αυτό εδώ είναι Candle in the Wind.

Αυτά είναι τα καράβια που περνούν, τα καράβια που έχουν την τιμητική τους, που άλλα παίρνουν και άλλα φέρνουν αγάπες από τα πιο πρόσφατα των Pixlax αυτό. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 2, να στείλω χαιρετισμού στην Αδριανή της Δράμας, στο γνωστό ιατρείο στα Γιάννενα, στην Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, στο Πήλιο, στους Αγίους Ανάργυρους, στην Πάρο, στην Αύπακτο, στα Σπάτα, στο Βόλο, στα Κονουπιδιανά, στα Χανιά, στο Αγρίνιο, τη Δράμα, το Χαλκούτσι, τη Λίμνη, Πολυφίτου, εκεί στην Κοζάνη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και να χαρίσω όλα τα τραγούδια που προηγήθηκαν και τα ελάχιστα που απομένουν σε ένα ζευγάρι που δεν ακούει συχνά μαζί ραδιόφωνο. Σήμερα ακούει. Ας τους κάνουμε μια αφιέρωση έτσι χωρίς τραγούδια. Και θυμάμαι και χτες πως μας ζητήσατε Γιώργο Σταυριανό. Και νομίζω τον έταξα για σήμερα. Να, εδώ λίγο πριν από τον επίλογο, Γιώργος Σταυριανός και Μαρία Δημητριάδη, βεβαίως.

Υπέροχο τραγούδι, υπέροχος Γιώργος Σταυριανός από τις πολύ ωραίες τους στιγμές, από τη συνεργασία τους με τη Μαρία Δημητριάδη, πρόσφατες οι απώλειες και εδώ, όνειρο που φεύγει η ζωή, όνειρο που φεύγει και αυτή εδώ η εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντιζε τους ήχους μας. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στα Σίβωτα, στον Κρόκο της Κοζάνης και στο Λογκανίκο, στη Λακωνία που ετοιμάζονται για χορούς και πανηγύρι για το βράδυ. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους για τα μηνύματα, για την επικοινωνία. Αύριο, αν όλα είναι εντάξει, λίγο μετά τις 12, εδώ θα είμαστε ξανά. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται να πάρει τη σκυτάλη. Να έχετε μια πολύ πολύ ωραία συνέχεια στη μέρα σας, την 5η καλοκαιρινή μέρα του Αυγούστου. Για χαρά από μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν μια βραδιά του καλοκαιριού, ο Βικιλέανδρος από τις εποχές που το καλοκαίρι πραγματικά φόρτιζε τις μπαταρίες μας για να αντέξουμε ένα ακόμα χειμώνα που όλα ήταν πολύ πιο εύκολα, η ζωή ήταν πολύ πιο εύκολη, δεν υπήρχαν οι φωτιές, δεν υπήρχαν οι ξαπλώστρες στην παραλία, οι πανάκριβες, δεν υπήρχαν ένα σωρό δεινά που έχουμε σήμερα, που αντί να φορτιζόμαστε το καλοκαίρι αποφορτιζόμαστε και σε αυτό. Θα θυμηθούμε άλλη μια νύχτα τέτοια καλοκαιριού για να νοσταλγήσουμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξανακάνουμε τις νύχτες καλοκαιριού έτσι όπως ήταν παλιά.

Με εισπλές σας, Γιάννη Βογιατζής, και νύχτα καλοκαιριού εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα που ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Η Βάνα Δαφέρμου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στην παρέα του δεύτερου και πάμε με ένα τραγούδι που εσείς επιθυμήσατε από το παλαιό καλό Βασισά μου, αυτό το «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου» με τη Μαρινέλα. Νίκος Ιγνατιάδης και Μάνος Κουφιανάκης σε μουσική και στίχους.

καλοκαιρινά τραγούδια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, χαρούμενα ή μελαγχολικά, και αυτό εδώ είναι και από τα δύο. Γύφτισα μέρα είναι το τραγούδι που έρχεται με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο Κοντογιώργος στην μουσική, Δασκαλόπουλος στους στίχους.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος έγραψε τη μουσική, ο Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, η Χάρης Αλεξίου τραγούδισε την πρώτη αγάπη και είπαμε εκτός από τα παλιά καλοκαίρια να θυμηθούμε και τις πρωτιές μας σε αυτή τη ζωή μέσα από τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ θα σας λέμε και πού γίνονται συναυλίες και πού μπορείτε να βρεθείτε. Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη αυτή την Παρασκευή θα βρεθούν στην Οκτανιά της Εύβοιας, το Σάββατο στο Δερβαίνι της Κορινθίας και την Κυριακή στην Αταλάνδη στη Φθιώτιδα. Την Παρασκευή επίσης στην Αγόριανη η Αρετή και τη ΜΕ και ο Κώστας Μίτσης θα δώσουν τη δική τους συναυλία με τον τίτλο «Είδα στεριές και πέλαγα» στο 8ο Φεστιβάλ Δελφών των Λαλών Ίδωρ. 7, 8 και 9 Αυγούστου στις Γούβες του Ηρακλείου γίνεται η 25η ετήσια έκθεση «Γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας», και έχουμε να λέμε κι άλλα, αλλά πρώτα πάμε να ακούσουμε άλλη μια πρωτιά. Το πρώτο καλοκαίρι είναι το τραγούδι που εσείς επιθυμήσατε από την Καλυθέα. Η Βίκη Μοσχολιού το ερμηνεύει. Ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής γράφει την μουσική και ο Γιάννης Κιούρκας τους στίχους.

Ακούσαμε και αυτό το τραγούδι που εσείς επιλέξατε και πάμε να σας πούμε και για την συνέχεια των εκδηλώσεων Φωτεινή Βελεσιώτου, Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Πόρτο Βαλίτσα στην Χαλκιδική και το Σάββατο στην Ουρανούπολη. Ουρανούπολη, να το πω σωστά. Επίσης το Ανήλιο Park Festival 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Ανηλίου στο Μέτσοβο. Την Παρασκευή 7 θα είναι ο Πάνος Βλάχος, η Ιουλία Καραπατάκη και η Κωνσταντίνα Τούνη, ενώ το Σάββατο η Μαρίνα Σπανού, ο Παύλος Παυλίδης και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και την Κυριακή η Εισβολέας, Γιάννης Χαρούλης και Χαΐνιδες. Και εμείς πάμε σε μια ακόμα πρώτη νύχτα.

Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης και η Ανδριάνα Μπαμπαλή σε αυτή την ερμηνεία του τραγουδιού. Η πρώτη μας νύχτα με τους χαιρετισμούς στον Οροπό, το Ξυλόκαστο, την Αγραλέσβου, τα Ηλίσια, τον Καταράκτη της Άρτας, την Θεσσαλονίκη και από όπου αλλού έχετε στείλει μηνύματα, και την Καλλιθέα βεβαίως, να μην ξεχάσω. Και πάμε για μια ακόμα πρώτη φορά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος έγραψε αυτό το τραγούδι που έχει και αυτό τον τίτλο, αυτό το τραγούδι, και το τραγούδισε η Νίνα Μαζάνη, μας έβαλε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι πάντα στη φροντίδα του ήχου, οι χαιρετισμοί έρχονται και στους Μολάους, η Βάνο Δαφέρ μου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο, συνεχεία των συναυλιών που γίνονται ανά την Ελλάδα. Η Λελέκιος Φιέστα του 2026 θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο 7 και 8 Αυγούστου, στη Νέα Κύο της Αργολίδας. 4 ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής. Η Μάρθα Φριτζίλα με τους Κουμπάρα Project μαζί της τα Καλογεράκια. Στη συνέχεια η Νατάσα Μποφίλιου. Και την έναρξη της βραδιάς θα πραγματοποιήσει η Μυρτό Βασιλείου. Ενώ το Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει ένα πρόγραμμα με έντονο ηλεκτρισμό. Λόγω τιμής συναντούν τα μωρά στη φωτιά και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλα μουσικά σχήματα που ανεβαίνουν. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Κουμπάρα Project και η Καλογεράκι Μπρος θα βρεθούν στην Καλαμάτα, και το Σάββατο 8 η Soul and Soul στο Sunny Festival. Ιστορία, ο ρυθμός και η διαχρονική τους ενέργεια συνεχίζουν. Εμείς θα βάλαμε με τα τραγούδια που γράφονται για τα τραγούδια και για το τρόπο που τραγουδάμε, είτε για χαρά είτε για λύπη. Έτσι κι αλλιώς ο ελληνικός λαός έχει παράδοση σε αυτό, να τραγουδάει για τους καημούς και τις χαρές του μέσα από τα τραγούδια. Ο Γιώργος Μανίκας και η Σόντια Τσότο έχουν γράψει αυτό.

Η Χριστιανά τραγούδησε το «Μην ακούς που τραγουδάω, πονάω». Χαιρετισμοί έρχονται στη Νέα Καρία Καβάλας, στην Κέρκυρα, την Λιβαδιά και το Ξυλόκαστρο. Και εδώ θα μας κάνει μάθημα το τραγούδι που έρχεται. Το γράψε ο Γεράσιμος Νεόφυτος και το τραγουδάει η Ρώσα Αΐα. Το τραγούδι θέλει γιώτα. Μάθημα περί του τραγουδιού.

για αυτά τα τραγούδια, για να σώζουν λίγο την ψυχή μας. Έτσι συμβαίνει όταν τραγουδάμε και εμείς μαζί τους. Ελένη Τσαλιγοπούλου, 8-8 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στη Σάμο, το Σάμος Young Artist Festival θα λάβει χώρα από αυτή την Παρασκευή 7 ως 14 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου της Σάμου. Η Γιώτα Ρανέγκα θα βρεθεί στις 9-8 την Κυριακή, δηλαδή, στην Δοδόνη. Και πάει λέγοντας, και πάμε κι εμείς να τραγουδήσουμε, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς στο δίστομο της Βιωτίας, στα Γιάννενα, στο χωριό εκεί στα Λίγο Ψά, αλλά και στην Ίδρα.

Αυτό το για μια ζωή μαζί, έχει τους ελληνικούς στίχους και την ερμηνεία από την Τίνα Αλεξοπούλου. Και θα μείνουμε για λίγο στο μαζί, αφού στείλουμε και τους χαιρετισμούς στην Αγία Παρασκευή της Κεφαλονιάς. Νίκος Λαβράνος, Δημήτρης Ιατρόπουλος και Γιάννης Πάριος, το «Για πάντα μαζί».

Μαζί να σας βρούνε για πάντα μαζί. Λέω για σας που εορτάζετε 60 χρόνια κοινού βίου. Αυτό και αν είναι επίτευγμα να είστε για πάντα μαζί και αγαπημένοι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στον Κρόκο Κοζάνης λοιπόν και στα Πατήσια. Και να πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Είμαστε μαζί». Η Έρικα Πατρικίου και ο Γιάννης Λεκόπουλος τραγουδούν, Αντώνη Μιτζέλο και Μαρία Παπαδάκη. Το τραγούδι μας το ζητήσατε και από την Θεσσαλονίκη, αλλά η συγκυρία είναι τέτοια που θα το παίζαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Γιάννης Λεκόπουλος με την Όλγα Καμιλάρη θα βρεθούν αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου και θα τραγουδήσουν στο Γαβαλοχώρι των Χανίων. Παρακαλώ, για όσους βρίσκεστε εκεί κοντά, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, όλους εσάς φυσικά, και τα χαιρετίσματά μας και το ραντεβού αύριο στις 2 από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαλεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τάσου Ποταμιάνου ήταν αυτό εδώ, η Μόρφο Τσαϊρέλη παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγούδησαν για τα μεθυσμένα καλοκαίρια. Δεν ξέρω ποιος άλλος χαρακτηρισμός μπορεί να είναι σωστός για τα καλοκαίρια ή για αυτό το καλοκαίρι. Αν θέλετε να μας στείλετε, να προτείνετε έτσι ένα χαρακτηρισμό για αυτό το καλοκαίρι, φυσικά να το κάνετε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι οι Αδέσποτες Νότες, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και τα καλοκαίρια μπορεί να είναι και μεθυσμένα και ανέμελα και σκληρά και νοσταλγικά και απόμακρα και ζεστά και αργόσυρτα και πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς ότι είναι τα καλοκαίρια γενικώς ή αυτό το καλοκαίρι εδώ συγκεκριμένα.

Ένα τραγούδι του Γιώργου Παπαντώνη ήταν αυτό εδώ από το άλμπουμ Κοντέρ. Ήταν η Σεμέλη Παπαβασιλείου που τραγούδησε για τη νύχτα του Αυγούστου. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, νύχτα Αυγούστου. Έχουν έρθει διάφοροι χαρακτηρισμοί για αυτό το καλοκαίρι και κρατάω έναν από όλους αυτούς, αφού στείλω βέβαια μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στον Καραβόμηλο. Και ένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς, πολύ σωστός νομίζω για αυτό το καλοκαίρι, είναι τσουρουφλισμένο.

Απόστολος Καλδάρας εδώ, ο δημιουργός, η Μαρινέλα σε ζωντανή ηχογράφηση. Ένα διπλό τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι από τα Αλγέρη και Νύχτες Μαγικές. Και δεν ξέρω, έχω τη διάθεση το καλοκαίρι, στις καλοκαιρινές εκπομπές και ειδικά σε αυτές του Αυγούστου, να ακούμε έτσι πιο συχνά ζωντανές ηχογραφήσεις. Εδώ η συγκεκριμένη ήταν από το Ηρώδιο, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 99. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης για τη συνέχεια, όχι από ζωντανή ηχογράφηση, αν και θα μπορούσα τώρα που το σκέφτομαι, αλλά ένα τραγούδι που δένει κάπως με το προηγούμενο, θα μπορούσε να είναι ο απόϊχός του.

0: Σαν μου ξηγέσαι από το Εσπεράντο, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Εδώ τραγούδισε ο Δημήτρης Μιστακίδης με τη Ματούλα Ζαμάνη παρέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ετυμολογία της λέξης σάμπα και από πού μας έχει έρθει ακριβώς. Ξέρουμε ότι είναι ένα μουσικοχορευτικό είδος που είναι από τα χαρακτηριστικά έτσι, και του πολιτισμού γενικά της Βραζιλίας. Όμως υπάρχουν διάφορες εκδοχές γι' αυτό. Η μία λέει ότι έρχεται από την πορτογαλική γλώσσα, όπου το ρήμα σαμπάρ σημαίνει να εργάζεται κάποιος με ξύλο, ενώ το ουσιαστικό σαμπούκο είναι η ονομασία ενός παλαιού μουσικού οργάνου, άρπας ή λαούτου, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Μία άλλη εκδοχή λέει ότι έχει να κάνει με τον αφρικανικό χορό που έχει την ονομασία σέμπα και σχετίζεται με την βραζιλιανική σάμπα, και δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο είναι παλαιότερος ή νεότερος αυτός ο χορός. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι μία από τις πιο παλιές αναφορές της λέξης σάμπα που διασώζονται και έχουν βρει ιστορική χρονολογείται από το 1838 σε μια ιστορική μαρτυρία σχετικά με τα έθιμα των μαύρων κατοίκων της περιοχής της Βραζιλίας, όπου με τη λέξη σάμπα χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη για να δηλώσουν τη μουσική των Αφρικανών δούλων.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Ήταν σαν να κλείδω, τραγουδάει τον Ανθρωπάκο, ένα τραγούδι που ήρθε μέσα από μια χαρτοπεξία όπου έπαιζαν διάφοροι ρεπόρτερ σε ένα καφενείο χαρτιά, και όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάνης, οι τρεις δημοσιογράφοι συνήθιζαν να παίζουν αργά το βράδυ Θανάση σε ένα καφενείο, Θανάση το παιχνίδι με τα χαρτιά, έτσι. Τα κορίτσια τους πήγαιναν και τους χτυπούσαν την πόρτα για να φύγουν. Ενοχλημένος από τη φασαρία και την πίεση της στιγμής, ο Λιάνης τους φώναξε: «Ρε, δε με αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο, θέλω να ζήσω ελεύθερος». Και πήρε αυτή τη φράση ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκεί, και με λίγη ακόμη έπνευση έφτιαξε τους στίχους για αυτό το τραγούδι. Η μουσική ήταν του Γιώργου Χατζηνάσιου. Και επειδή σας ρώτησα να μου πείτε, να μου χαρακτηρίσετε αυτό το καλοκαίρι και να μου πείτε λέξεις σχετικές με αυτό το καλοκαίρι για εσάς, έτσι όπως το βιώνετε, και έχει έρθει μία φράση αφραγγίες, έχω το κατάλληλο τραγούδι για εσάς. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Τσαντές: «Εδώ με τα μαύρα μούρα τραγουδάν την αφραγγία την καλοκαιρινή».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η Μπλε και το Πιάνο Φωτιά. Ο Γιώργος Παρόδης και ο Γιώργος Παπαποστόλου έγραψαν στίχους και μουσική. Αντίστοιχα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ για να σβήνουμε την φωτιά που πιάνει κανείς, μεταφορικά μιλώντας πάντα, στους 103,7 για τις, εδώ, για την πρωτεύουσα, στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και διαβάζω και για αυτή τη σύγκρουση ενός τμήματος πυράβλου της SpaceX που είχε μείνει να περιπλανιέται. Εκτιμάται ότι έπεσε πάνω στη Σελήνη το πρωί της Τετάρτης. Μία σύγκρουση που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη Γη, όμως ανοίγει ξανά την πολύ μεγάλη συζήτηση για τα διαστημικά σκουπίδια που είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει τρόπος να τα καθαρίσει τώρα κανείς. Γίνονται πάρα πολλές μελέτες για αυτά, για το πώς θα επηρεάσουν τις διαστημικές αποστολές στο μέλλον, αλλά και μια ενδεχόμενη ζωή στο διάστημα. Και βέβαια έχουμε και την αποστολή της NASA, το Artemis 3, που και αυτή εξετάζει τις επιπτώσεις που είχε αυτή η σύγκρουση του πυράβλου ενός τμήματος της SpaceX. Τα διαστημικά σκουπίδια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είναι πάρα πολλά. Και αυτά, ξέρετε, δεν φεύγουν, μπαίνουν σε τροχιά και γυρίζουν και αυτά γύρω-γύρω, όπως στις ταινίες, φανταστείτε το κάπως.

Έχω ξαναπεί την ιστορία για το πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή μου αρέσει θα την ξαναπώ. Ήταν ο Κώστας Μιλώσης που ρώτησε τον Βασίλη Ματζουράνη, τα δύο μέλη του συγκροτήματος Δυτικές Συνοικίες, πώς πέρασε στην ΚΟ σε καλοκαιρινές του διακοπές, όπου είχε πάει εκείνος, και το απάντησε γράφοντας το παρακάτω ρεφρέν που είχε γράψει στο νησί, αλλά δεν είχε όμως τα κουπλέ για αυτό το τραγούδι. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια, σ' ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά. Ήταν η απάντηση για το πώς πέρασε ο ένας εκ των δύο φίλων. Και ρώτησε βέβαια και αυτός πώς πέρασε ο άλλος στη Χαλκιδική που έκανε διακοπές. Και ήρθε η απάντηση από τον Κώστα Μιλώση, που ήταν σαν παρέστηση: εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου, δύση και ανατολή του ορίζοντα φτερά. Και κάπως έτσι φτιάχτηκε αυτό το τραγούδι, με έναν διάλογο για το πώς πέρασε ο καθένας από τους δύο στις διακοπές του.

Μια διασκευή εδώ αρκετά μακριά από την πρώτη εκτέλεση. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος στο δημιουργικό δίδυμο, σε στίχους και μουσική. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας τραγούδησε την θάλασσα που είναι μνήμη και όλα αυτά τα ωραία που έγραψε για τη θάλασσα η Λίνα Νικολακοπούλου. Και κρατώ στα χέρια μου την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη και διαβάζω από αυτήν που έλεγε πως μπορεί να αντίνομαι αλανιάρικα αλλά πολύ κυμπάρικα. Θυμάμαι εγώ και κάτι παλαιούς πλούσιους στη Σύρα, κάτι εφοπλιστές με πολλά λεφτά που τους έβλεπα έτσι και ντυνόντουσαν. Όχι όμως να φαίνομαι φαινόμενος στην αριστοκρατία, όχι. Ταπεινά, ωραία. Το παπούτσι μου ίσιο, κανονικό, στη βάλια, όχι με κορδόνια. Μ' αρέσει το καλό το ντύσιμο, έλεγε στην αυτοβιογραφία του ο Μάρκος Βαμβακάρης. Είπαμε λουλούδια, γράμματα και μουσική και βάλε και το ντύσιμο. Βέβαια, τα αγαπάω αυτά, αλλά να μην είμαι και τζούλας. Να είμαι ντυμένος όπως μου πρέπει. Ο κόσμος από το ντύσιμό μας ή δεν ξέρω πώς, μας καταλάβαινε πως είμαστε μάγκες. Λάχαινε να φεύγουμε, να πηγαίνουμε σε μια γειτονιά, να καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ, δύο-τρεις μαζί. Ο κόσμος δεν μας ήξερε. Σου λέει ποιοι είναι αυτοί. Δεν είναι της γειτονιάς, είναι αλλιώτικοι. Αλλά ποιος ξέρει πως μας ξεχωρίζανε. Είμαστε ντυμένοι καλά. Γι' αυτό δεν είχα γράψει το τραγούδι «Εγώ ήμουν αμάγκας μια φορά με φλέβα αριστοκράτη».

Υπόγεια ρεύματα, ήμουνα μάγκας μια φορά, Μάρκος Βαμβακάρης βέβαια, από το άλμπουμ 30 χρόνια στην Υπόγα και κάπως έτσι ηλεκτρικά τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 5 όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος, ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Κελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερός Αΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα. Τι μέρα είναι σήμερα? Λοιπόν, στο απόγευμα της Τετάρτης είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Χάσαμε λίγο προσανατολισμό. Λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο που έκανε ο Γιαλασάκης προηγουμένως για τα σκουπίδια στο διάστημα, υπήρξε ένα οκτάλεπτο περίπου μια συζήτηση, γιατί κατέχει πολύ καλά το θέμα, άσχετος εγώ, αλλά και ο Κώστας εδώ φροντίζει τον ήχο μας σήμερα. Είναι πολύ στα θέμα το διαστημικό. Βρεθήκαμε σε άλλη διάσταση με αυτά που είπαμε. Χάσαμε λογαριασμό, αλλά τι είναι, τα τραγούδια λένε την αλήθεια, και αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό τραγούδι και πολύ αγαπημένο. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα, να είμαστε πάλι εδώ στο δεύτερο, φίλε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ήταν ο Μανώλης Ρασούλης και ο Ανδρέας Μικρούτσικος σε αυτό το διαμάντι που έφτιαξαν μαζί, και λέει πολλά πολλά πολλά πράγματα. Και όπως έλεγε και ο Κώστας εδώ πέρα, ο Γεωργιακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, είναι το πιο αγαπημένο του τραγούδι με στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Δύο φωνές και στο επόμενο τραγούδι δύναμή της, αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν, και διδημότυχο μπλούς, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Νταλάρας, με τους στίχους, αυτούς τους στίχους του Γιάννη Σπυρόπουλου Μπαχ. Ως τις 8 παρα 5 παρέα, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργιακόπουλος στον ήχο.

θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ωραία, Ελλάδος, ό,τι να είναι, Αφροδίτη Μάνου, από το πολύ ωραίο άλμπουμ της «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό». Αριστερά στην ΕΔΕΜ, μαζί της στα φωνητικά ήταν και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Συνέχεια με Γιάννη Μιλιώκα. Ένα τραγούδι να το στείλουμε στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει με τα παιδιά του, αφού έχει τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Μπαμπά, μην τρέχεις».

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα

Λοιπόν, το σήμα στο ταμπλό «Μπαμπά μην τρέχεις» δηλώνει και αυτό το πέρασμα του χρόνου. Θα ρω πως ήταν χθες από τα πολύ ωραία τραγούδια συγκινητικά από τον Γιάννη Μιλιώκα και «Δικαίωμα στο όνειρο» τραγουδά αμέσως τώρα ο Λάκης Παπαδόπουλος.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις τον ήρωα Λάκης Παπαδόπουλος, ένα από τα πιο δυνατά του συνθήματα, στίχη και μουσική δική του στο τραγούδι αυτό. Και πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων με τη Μαρία Παπαγεωργίου στη δική της εκδοχή για τον Κυπουρό του Παύλου Παυλίδη, έτσι όπως το παρουσίασε στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκαλόγλου πριν μερικά χρόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στην κοινότητα Τεμπλίν του Νοτιού Λιβάνου. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ετοιμάζει και πάλι για το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο. Αργά στο απόγευμα της Τετάρτης ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και ένα τραγούδι που μας έχει δώσει και ένα στίχο στην καθημερινότητα. Δε λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Το λέμε συχνά, ε? Λοιπόν, και είναι φυσικά από το σπουδαίο άλμπουμ «Φράγμα» του Δήμου Μούτσι με στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλου. Γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή, και αυτό το αλλιώτικη εδώ πέρα νομίζω ότι εννοεί και μια καλύτερη ζωή. «Λάμπα Θιέλης» είναι το επόμενο τραγούδι από το άλμπουμ «Ισόβια» και ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά Λίνα Νικολακοπούλου και Σταμάτη Κραουνάκη.

Δεν υποφέρεται αυτή η στεναχώρια να την νιώθεις μόνο σου και μόνο σου να κλαις. Τους στίχους έγραψε η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου του πρωινού, και ήταν η Βούλα Σαββίδη βέβαια που τραγούδησε, δεκαετία του 90 από το άλμπουμ «Το φίλημα του χρόνου», η σύνθεση της Δήμητρας Γαλάνη. Και ακούμε αμέσως μετά τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ακόμη δικό της τραγούδι στη μουσική, αλλά με τους στίχους της Μαριανίνας Κρίεση. Μια νύχτα μόνο.

Τι ωραία όταν ταιριάζουν τόσο πολύ, μπαίνουν οι στίχοι στη μουσική και αντίστροφα. Μαριανίνα Κρυεζή, Δήμητρα Γαλάνη, η δημιουργή και η Δήμητρα το τραγούδισε από το άλμπουμ «Το σ' αγαπώ μπορεί». Μια νύχτα μόνο και ένα φεγγάρι δρόμο στο επόμενο. Γιάννης Κότσιρας με στίχους του Αλκαλκαίου και τη μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

μεγάλα μας τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Ασφαλώς τα Δειλινά, Γιώργος Ζαμπέτας, Βίκη Μοσχολιού με τους στίχους αυτούς, τους απίθανους στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι που μάθαμε αρχικά με την Βίκη Μοσχολιού, από την Βίκη Μοσχολιού, στην εκδοχή του Σοκράτη Μάλαμα. Είναι Άκης Πάνου και Ασφαλώς και Δεν Πρέπει, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιάννης Μαρκόπουλος στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Αυτό το κομμάτι, πρώτο μέρος, ο τίτλος του «Αυτές οι κοντιλιές», από την αρχή του χρονικού αυτού του μεγάλου έργου του Γιάννη Μαρκόπουλου και ένα από τα κορυφαία ασφαλώς στην ελληνική δισκογραφία, με Νίκο Ξυλούρη και Μαρία Δημητριάδη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και μπήκαμε στο κλίμα του Γιάννη Μαρκόπουλου για να ακούσουμε και σήμερα ακόμη ένα τραγούδι με τη φωνή του αγαπημένου μας Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από κοντά μας την περασμένη Κυριακή. Από τη Θητεία, με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, στη Βρύση και στον Ποτάμο.

Λύσε τα ξόρκια της αγάπης, συγχώρεσε τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Στη βρύση και στον ποταμό, τραγούδι από την Θητεία. Α, το άλλο μεγάλο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς. Και αυτό συζητούσαμε και σχολιάζαμε τώρα με τον Κώστα. Το κλείσιμο, ενώ η ατμόσφαιρα και ο ήχος του Γιάννη Μαρκόπουλου, τόσο βασισμένο στην παράδοση, πόσο σύγχρονο έγινε το άκουσμα στο τέλος, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα και τα φωνητικά, τα χαρακτηριστικά που έκλεισε το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει το πώς νιώθει κανείς ακούγοντας, αλλά έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα σημεία στην πορεία ενός μεγάλου δημιουργού. Ηλιογέννητη είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αλέξη Παρχαρίδη, τον σπουδαίο πόντιο ερμηνευτή. Τραγούδι από το άλμπουμ «Η Άκυνθος» του Μάνου Αχαλινοτόπουλου.

τραγούδι αγαπημένο, πιθανότατα το πιο γνωστό από τα παραδοσιακά των τραγουδιών των ελληνόφωνων χωριών της κάτω Ιταλίας, το «Καληνύχτα», το «Καληνύχτα» που ακούσαμε από την Ελένη και τη Σουζάνα Βουγιουκλή, αλλά και με τον Χρήστο Θηδαίο στην παρέα τους. Άλκης της Πρωτοψάλτη από το «Παραδέχτηκα» στη συνέχεια, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου, «Θεός αν είναι».

Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θεός αν είναι, από το άλμπουμ Παραδέχτηκα, Λίνα Νικολακοπούλου, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, και στη συνέχεια Γιώτα Νέγκα και Κορίνα Λεγάκη μαζί σε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου για την παράσταση, τη θεατρική παράσταση του περασμένου χειμώνα. Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Η μοίρα που με διάλεξε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από μια πίστα από φόσφορο ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξανοφώνα Ράρακος Κώστας Γεωργακόπουλος. Στον ήχο ήταν η Χάρης Αλεξίου από το «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Θάνου Μικρούτσικου Λίνας Νικολακοπούλου και ένας κόμπος η χαρά μου, Γιώργος Ναλάρας, παρέα με Pixlax, τραγουδούν Σταύρο Κουγιουμτζή.

Ένας κόμπος η χαρά μου, Γιώργος Δαλάρας, Μπαμπιστόκας και Κεραυνός και Αστραπή, το επόμενο τραγούδι από τα υπέροχα τηλεοπτικά που μας έχει δώσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, στίχη και μουσική δική του, Παντελής Θαλασσινός. Κεραυνός και Αστραπή.

φωνές, τρεις νέοι ερμηνευτές, Απόστολος Κίτσος, Παναγιώτης Λάμπουρας και Θοδωρής Νικολάου σε δύο τραγούδια μαζί, το «Μωρό» που έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Νίκος Αντίπας και τον εαυτό του παιδί, με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Μάριου Φραγκούλη.

και ένα ολοκένουργιο τραγούδι που ήρθε εδώ στο Κατά Καλό Καιρό και πολύ μας αρέσει, με το Μάριο Φραγκούλη, στίχη Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου, Χέρια Φτερά.

αυτές οι μαγικές εικόνες, τα τραγούδια που πάντα μας εναρπάζουν, χέρια φτερά, ολοκένουργιο από το Μάριο Φραγκούλη, και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Στον επίλογο μας Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος από τον Βασίλη Γιστάκη. Αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος όμως από τα εσωτερικά και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Ελένα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Από το θεατρικό έργο Fuente Ovejuna του Λόπε Δε Βέγα με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Με τους στίχους του Γιώργου Μιχαηλίδη, με τις φωνές της Σοφίας Πυράτου και του Γιώργου Μεράντζα, ήταν το τραγούδι του γάμου που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Γιώργος Εφέρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, αρχές Αυγούστου του 1946. Ξεκόλλησα τέλος από την Αθήνα την περασμένη Παρασκευή με το αποβατικό Σοφάδες, λέει ο Γιώργος Εφέρης. Αργό ταξίδι, πολύ ζέστη. Δεν με πειράζει τίποτα αφού φεύγω. Πρώτη φορά εδώ, ύστερα από τη μεγάλη εβδομάδα του 40, πρώτη φορά σε ελληνική εξοχή, έπειτα από 6 χρόνια. Κοιτάζεις πίσω, λέει ο Γιώργος Εφέρης, και λογαριάζεις. Τι θα κάνω μετά το δημοψήφισμα? Χαώδες άγνωστο. Μια άλλη στροφή της ζωής μου. Ο Μπελάς, λέει ο Γιώργος Εφέρης, είναι ότι σε τέτοιες περιστάσεις είναι καλό να ξεκινάς με φρέσκες δυνάμεις. Δυστυχώς για μένα τώρα βγαίνει στον αφρό η κόπωση των τελευταίων 7 ετών. Σε μια επιστροφή στην Ελλάδα, σαν μια επιστροφή στην Ελλάδα, λέει ο Γιώργος Εφέρης σε τούτο το ταξίδι.

Ποιήση Γιώργος Εφαίρης, μουσική Δήμος Μούτσης, ήταν ο Μανώλης Μητσιάς που τραγούδησε και αν ο Αγέρας Φυσά το τραγούδι. Γιώργος Εφαίρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, αρχές Αυγούστου του 1946 στον Πόρο. Μετρώ τις μέρες όταν τις μετρώ, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, σαν το φιλάργυρο. Όταν σκέφτομαι την Αθήνα, εφιάλτης, ένας θορυβώδης εφιάλτης. Ο Πόρος δεν είναι ο τόπος μου, μολονότι από τις ελλαδικές εξοχές που έχω περασμένα, ασφαλώς δεν είναι. Άλλωστε εδώ και 10 χρόνια... Όταν ερχόμουν από την Αίγινα, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, τον έλεγα κρεβατοκάμαρα κοκότας. Έχει κάτι από Βενετία. Κανάλι, επικοινωνία ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, χλειδί, νοχέλια, αισθησιακός πειρασμός, λιμονοδάσος κτλ. Τόπος για διακεκριμένους διεθνείς ερωμένους. Υπάρχει κάτι από τον κλειστό χώρο εδώ, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, με πολλά μάγια βέβαια, κάτι από ένα λάκκο λαγνίας με το φεγγάρι από πάνω. Και όλη τη μέρα με το χαλκό της μουσικής του προγυμναστηρίου. Χτες βράδυ, ανεβαίνοντας να κοιμηθώ, στάθηκα για μια στιγμή στο μπαλκόνι της καμαράς μου, κοιτάζοντας τις αντικρινό χαλκό της μουσικής του προγυμναστηρίου. Χτες βράδυ, ανεβαίνοντας να κοιμηθώ, στάθηκα για μια στιγμή στο μπαλκόνι της καμαράς μου,

Τάριζαν από τη φρίκη που νιώθω πάντα εξόριστος ανάμεσα στον κόσμο, όχι τους ανθρώπους, λέει ο Γιώργος Εφαίρης, τους ανθρώπους τους αγαπώ, αλλά σε αυτόν τον κόσμο της καταναγκαστικής άγονης τριβής.

Δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο. Θάλασσα το λένε το τραγούδι. Ο Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε και τραγούδησε. Το ταγκό είναι ο τίτλος του κειμένου. Εδουάρδο Γκαλεάνο Καθρέφτες από τις εκδόσεις Πάπυρος. Γεννήθηκε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, στον ποταμό Λα Πλάτα στις κακόφημες συνοικίες. Οι άντρες το χόρευαν μεταξύ τους για να διασκεδάσουν τους πελάτες που περίμεναν, ενώ οι γυναίκες εξυπηρετούσαν άλλους πελάτες στο κρεβάτι. Ο ήχος του, διακεκομένος αργός, χανόταν μέσα στα δρομάκια όπου βασίλευε το μαχαίρι και η θλίψη. Το τάγκο είχε τη στάμπα της καταγωγής του στο μέτωπο που ήταν τα καταγόγια, η ρέμπελη ζωή, γι' αυτό του είχαν απαγορεύσει να βγει πέρα από την επικράτειά του. Όμως εκείνο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, παρότι απαράδεκτο στην εμφάνιση, άνοιξε την πόρτα. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρδέλ το πήρε από το χέρι και το τάγκο διέσχισε τους δρόμους του Μπουένος Άιρες, ανέβηκε μέχρι τη σκηνή του θεάτρου Εσμεράλδα και παρουσιάστηκε με το όνομά του. Ο Γκαρδέλ τραγούδησε το Μινότσε Τρίστε και το κοινό καταχειροκρότησε. Το τάγκο έπαψε να βρίσκεται στην εξορία. Η φιλήσυχη μικροαστική τάξη με δάκρυα στα μάτια του έκανε θερμή υποδοχή και του έδωσε πιστοποιητικό καλής διαγωγής. Ήταν το πρώτο τάγκο που ο Γκαρδέλ ηχογράφησε σε δίσκο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Συνεχίζει να το τραγουδά και κάθε μέρα ακούγεται καλύτερα. Τον Γκαρδέλ τον αποκάλεσαν μάγο και δεν ήταν καθόλου υπερβολή.

Ο Αλφρέδο Λεπερά έγραψε τους στίχους, ο Καρλός Γαρδέλ έγραψε μουσική και τραγούδησε. Βολβέρο, τίτλος του τραγουδιού. Ο Καρλός Γαρδέλ που εκεί στις αρχές της του 20ου αιώνα πήρε το τάγκο από το χέρι και το έβγαλε στις σκηνές των θεάτρων και το γύρισε σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μετά πέρασαν πολλές δεκαετίες και ήρθε ένας άλλος για να πάρει το νουέβο τάγκο. Και να το κάνει διάσημο ανά την Ιφίλιο. Και το όνομά του Άστορ Πιατσόλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν η Αρλέτα που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε, και αυτό ήταν το τραγούδι της Δραχμής που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

αστροπόλικο. Είχε σπίτι σε ένα δάσος, δάσος ουρανό. Το βορρά δείχνουν στον κόσμο

0: δέντρα με τα χέρια της.
1: Ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος έγραψε μουσική, ο Χρήστος Παπαδόπουλος στους στίχους, η Σόνια Θεοδωρίδου τραγούδησε. Το τραγούδι της μικρής αρκούδας ήταν αυτό. Ο Χάρης Αθανασιάδης γράφει το βιβλίο «Η μνήμη και η πόλη», ο τίτλος, εκδόσεις Ασίνη. Και ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε την 1η Αυγούστου του 2021. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1907 γράφει ο Χάρης Αθανασιάδης, η πλατεία της Ερμούπολης είχε γεμίσει ασφιχτικά. Σε μια από τις φωτογραφίες εκείνης της ημέρας μπορεί κανείς να διακρίνει ανάμεσα στο πλήθος αρκετά καπέλα μπόουλερ, χαρακτηριστικά της μεσαίας επιχειρηματικής τάξης, κάμποσα ημίψηλα κι άλλες τόσες τραγιάσκες, σύμβολα των δύο άκρων κοινωνικής κλίμακας, αλλά και πολλά θερινά ψαθάκια που φορέθηκαν τότε πολύ, υπονομεύοντας κάπως τις παγιωμένες ενδυματολογικές οχυρώσεις. Οι γυναίκες, λιγότερες από τους άντρες, μα όχι λιγοστές, διακρίνονταν από τα στολισμένα πλατήγυρα ή τις ομπρέλες κρινολίνα. Η πλατεία γέμιζε κάθε Κυριακή, ήταν ο βασικός χώρος εξόδου, κοινωνικής διάδοσης, πολιτικών αντιπαραθέσεων και διακριτικού φλερτ. Τούτη την Κυριακή, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, όμως υπήρχε ένας επιπλέον λόγος, τα εγγένεια της νέας μουσικής εξέδρας που αντεκατέστησε την παλιά ξύλινη και πολυκυριισμένη. Η νέα εξέδρα, έργο του νεοκλασικιστή γλύπτη Ιωάννη Βιτάλη, ήταν αναμφίβολα αντάξια της πόλης. Η περιψωμένη, περί τα 2 μέτρα από το επίπεδο της πλατείας, κατασκευασμένη ολόκληρη από πεντελικό μάρμαρο, σχημάτιζε ένα κοντινό δεκάγωνο με μπρούτζινο φανοστάτη σε κάθε κορυφή του. Περιμετρικά τις πλευρές του κοσμούσαν ωραία ανάγλυφα του Απόλλωνα και των 9 μουσών. Σύντομα, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, η ορχήστρα των Φιλόμουσων πήρε τη θέση της. Ξεκίνησε με τον ύμνο «Εις την ελευθερία», ενώ στη συνέχεια γέμισε την ατμόσφαιρα με νότες από την Όρμα του Μπελίνη και τον Τανκχόιζερ του Βάγκνερ.

Βεβαίως ήταν η Μαρία Κάλλας, μια διάσημη άρια με τη φωνή της από την Όρμα του Μπελίνη. 1η Αυγούστου του 2021 δημοσιεύεται το άρθρο Χάρης Αθανασιάδης. Μπορείτε να το βρείτε στο βιβλίο «Η μνήμη και η πόλη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ασίνη. Στη μεγάλη λιθόστρωτη πλατεία της, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, δεσπόζει επιβλητικό το Δημαρχείο, το σύμβολο της κοσμικής εξουσίας, η πηγή της πολιτικής νομιμοποίησης. Για τον σχεδιασμό του κλήθηκε το 1876 ο Τσίλερ. Την εποχή που είχε φτάσει στη δημιουργική και θεσμική του κορύφωση, είχε ήδη διοριστεί καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών, το μετέπειτα Πολυτεχνείο. Για την εκτέλεση του σχεδίου χρειάστηκαν 26 χρόνια, μα το αποτέλεσμα δικαίωσε την επιμονή του πανίσχυρου δημάρχου της, του μεγαλέμπορου και τραπεζίτη Δημητρίου Βαφιαδάκη. Μια μνημειακή κατασκευή που όμοιά της δεν κοσμούσε καμία άλλη ελληνική πόλη. Το Δημαρχείο, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, πλαισιώνεται με τα αναγκαία στηρίγματα της κάθε εξουσίας. Δεξιά, το έξοχο κτίριο που στεγάζει τη λέσχη Ελλάς, βασική έκφραση αυτού που σήμερα θα ονομάζαμε κοινωνία των πολιτών. Αριστερά, λυτή και δωρική, η έδρα της χωροφυλακής, η αστική τάξη κατήχε το ένομο μονοπόλιο της βίας και αυτό έπρεπε να είναι ορατό και αυτονόητο. Τώρα στεγάζεται εκεί το ιστορικό αρχείο. Στους κάθετους δρόμους της πλατείας, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, τα τοπόσημα της οικονομίας και της διανόησης, της ύλης και του πνεύματος. Αριστερά το Δημοτικών Παντοπολίων, μια περίκλειστη αγορά, και δεξιά το Λύκειο Ευαγγελίδη, φυτώριο πολλών επιφανών, όπως ο Δημήτριος Βικέλας και ο Εμμανουήλ Ροίδης.

Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στίχους, ο Μιχάλης Τερζής στη μουσική, ήταν ο Γιώργος Δαλάρας που τραγούδησε, «Εν Ερμοπόλη» ο τίτλος του τραγουδιού. Διακοπές στην Ερμούπολη, ο τίτλος του κειμένου, Χάρης Αθανασιάδης, 1η Αυγούστου του 2021. Την αίρα για αυτό που ανέδειξε την Ερμούπολη του 19ου αιώνα σε πρωτότυπη αστική πόλη, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης. Πολλά ασφαλώς, με πρώτες τη γεωγραφική θέση και την ιστορική συγκυρία, μα εδώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που υπήρξε νομίζω καταλυτικό. Το γεγονός ότι δομήθηκε εξ αρχής ως πόλη προσφύγων και παρέμεινε για καιρό ανοιχτή στους πρόσφυγες και στις προκλήσεις, δίχως τις καθυλώσεις που δημιουργούν οι παγιωμένες δομές και παραδόσεις. Ακόμα και σήμερα, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, ο επισκέπτης του καλοκαιριού εύκολα διακρίνει μια ασυνήθιστη ζωτικότητα και καλλιέργεια να αναβλύζει από τους πόρους της πόλης. Με λίγη προσοχή, ίσως διαπιστώσει πως και σήμερα ακόμα εξακολουθεί να οφείλει πολλά στους επίλυδες, σε καλλιτέχνες, επιστήμονες και επιχειρηματίες που έλκονται από την ιστορία της και επενδύουν σε αυτή χρήμα, χρόνο και στοχασμό. Ναι, αγαπητέ αναγνώστη, λέει ο Χάρης Αθανασιάδης, ομολογώ, βρίσκομαι διακοπές στην Ερμούπολη.

Στρατός Παγιούμτζης στη μία φωνή, Μάρκος Βαμβακάρης στην άλλη, που έγραψε και στίχους και μουσική, και αυτά ήταν τα καραβοτσακίσματα. Έρθει η διάσημη και πασίγνωστη Φραγκοσυριανή με την εκδοχή και την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη και να μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου. Ένα καλό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσάμπρας, αποχαιρετώντας τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε την περασμένη Κυριακή πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια. Θα ακούσουμε σήμερα και αύριο αυτήν την ώρα δύο εκπομπές που ηχογραφήσαμε μαζί του στις 2 Μαΐου του 2006, πριν 20 χρόνια και κάτι. Την εποχή εκείνη είχαν εκδοθεί σε ψηφιακό δίσκο οι πρώτες του ηχογραφήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ξεκινώντας από εκεί, μιλήσαμε για την δισκογραφική του αφετηρία και τη σχέση του με το λαϊκό τραγούδι, για να περάσουμε μετά στις εμπειρίες του από την τριβή με την υπηρώτικη παράδοση μέσα από την οικογένεια των Χαλκιάδων και να καταλήξουμε στις 13 μέχρι τότε προσωπικές του δουλειές. Μια συζήτηση λοιπόν με τον Λάκη Χαλκιά για τα δημοτικά του βιώματα, τη λαϊκή του αφετηρία και την έντεχνη ιστορία του το Μάιο του 2006. Σήμερα αφιερωμένη στη μνήμη του. Στον ήχο είναι η Όλγα Μπενέα.

0: Σε πλάνεψε η Dolce Vita, αυτή που λένε ζωή γλυκιά.
1: Καταπληκτικό, ωραίο τραγούδι. Και ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή του.
0: Θόδωρος Δερβενιώτης, ναι, Κώστας Βίρβος.
1: Και μεγάλος Κώστας Βίρβος.
0: Και Σπύρος Αγοραίος σε πρώτη εκτέλεση.
1: Σε πρώτη εκτέλεση, ναι.
0: Όπου εσύ πώς εμπλέκεσαι με αυτό το τραγούδι, 18 χρόνο παιδί.
1: Εγώ πώς εμπλέκομαι. Εγώ εκείνο τον καιρό ήμουνα στην Κολούμπια. Έγραφα στο Λαμπρόπουλο. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ήρθε ο Καζαντζίδης εκείνη την εποχή, γύρισε πίσω. Ο Λαμπρόπουλος, όταν έφυγε ο Καζαντζίδης, με έψαχνε κατευθείαν για να με βρει.
0: Μόλις ερχόταν ο Καζαντζίδης.
1: Ναι, μόλις ερχόταν ο Καζαντζίδης, αμέσως με έβαζε στο ράφι, ας πούμε, και με είχε. Αλλά σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στην Μήνος, έγραψα ένα κομμάτι εκεί πέρα που δεν βγήκε ποτέ, γιατί δεν ήθελε κανένας να το βάλει πίσω. Γιατί τότε γράφανε τα πεντάρια ένα και ένα. Δεν ήταν ενός και τα δύο τα τραγούδια. Οπότε περίμενα κανένα εξάμηνο, είδα ότι δεν βγήκε, γιατί το γραμμοφώνησα το τραγούδι. Και μετά έφυγα και πήγα στη Music Box, όπου είπα τα. Μου δώσαν αμέσως και είπα αυτές τις επιτυχίες. Είπα και ένα του Θόδωρου του Πολυγατριώτη.
0: Τα οποία κάνανε επιτυχία παράλληλα με την πρώτη εκτέλεση. Πουλούσαν δηλαδή.
1: Εντάξει, πούλαγαν. Πούλαγαν, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η ιστορία, γιατί δεν ήθελα να λέω επανεκτελέσεις. Και σηκώθηκα και έφυγα και από εκεί. Και γύρναγα στις εταιρείες μια ζωή.
0: Τώρα πώς προέκυψε η ιδέα της επανέκδοσης αυτών των πρώτων ηχογραφήσεών σου?
1: Αυτή ήταν η ιδέα του οικονόμου, του Νίκου, που με την πρόταση στην εταιρεία, που με έπιασε μια μέρα και μου λέει: Ρελάκι, κάναμε κάτι συναυλίες πέρυσι. Μου λέει: Ρελάκι, έχεις τίποτε παλιό υλικό να το δώσουμε σε καμιά εφημερίδα? Σκέφτηκα, λέω, έχω κάτι τραγούδια, ας πούμε. Μόλις του πήγα το υλικό και του πήγα και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, μου λέει, δεν θα το δώσουμε, μου λέει, για εφημερίδα αυτό. Μου λέει, είναι πολύ καλό υλικό, μου λέει, πού το βρήκες? Θα το κυκλοφορήσουμε, μου λέει, θα το κάνουμε δίσκο. Λέω, κάτω δίσκο.
0: Είναι αυτές κάποιες ηχογραφήσεις που για σένα έχουν κατεξοχήν αναμνησιολογική αξία?
1: Έχουνε, ναι.
0: Υπάρχουν και πράγματα που ζηλεύεις στις ερμηνείες ή στις ορχήστρες?
1: Κοίταξε, ναι, είναι και αυτό, αλλά περισσότερο αναμνησιολογία, όπως μου είπες, γιατί είναι τα πρώτα μου βήματα. Είμαι σε μια φοβερά, έτσι, νεανική ηλικία. Όπως κάθε νέος που κάνει όνειρα φοβερά και τα λοιπά, ας πούμε, είχα δουλέψει και είχα συνεργαστεί με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, τον Αγγελόπουλο, τον Μαυραγιάννη τον Παπαϊωάννου.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Τώρα χρειάζεται να πούμε ότι ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Παραπονιάρικο, Θόδωρο Δερβενιώτη, Κώστα Βίρου, και αυτή είναι, λέει, η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Λάκη Χαλκιά.
1: Πρώτη επίσημη ηχογράφηση.
0: Τι σημαίνει επίσημη?
1: Βέβαια. Επίσημη εννοώ το ότι μπήκα στην Κολούμπια. Ήταν δηλαδή ο πρώτος μου δίσκος που υπέγραψα συμβόλαιο τότε με την Κολούμπια.
0: Πώς έγινε, αλήθεια, αυτό?
1: Ο Λαμπρόπουλος με γνώριζε. Γιατί πήγαιναν οι δικοί μου, γράφανε. Και με είχε ακούσει κατά διαστήματα, γιατί πήγαινα, έκανα κανένα σεγόντο εκεί στους δικούς μου κτλ.
0: Στα υπηρώτικα.
1: Στα δημοτικά.
0: Στα δημοτικά.
1: Γενικά. Και του άρεσε η φωνή μου. Και άρχισε και με κυνηγούσε. Μόλις έφτασα 17-18 ετών να με βάλει να τραγουδήσω. Βέβαια, ο Μπάρπας μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου, δεν μάθηνε στην αρχή. Ήθελε να οριμάσω ακόμη, ας πούμε, για να...
0: Εσύ το είχες ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι θα είσαι περισσότερο λαϊκός τραγουδιστής?
1: Καλά, δεν φανταζόμουν εγώ ότι θα γίνω δημοτικός εκείνη την εποχή, γιατί το δημοτικό, το υλικό είναι φοβερά δύσκολο. Και βέβαια αυτό, επειδή αγαπούσα, το πρότυπό μου ήταν ο Καζαντζίδης, ας πούμε. Πριν ήταν ο Μαρούδας, ήταν ο Γούναρης, αυτοί, με αυτούς τέτοια κομμάτια έπαιζα και τραγουδούσα, δηλαδή, πιο μικρός. Και είχα πάρει την κιθάρα και έπαιζα. Οπότε λάτρευα το λαϊκό του τραγούδι και χωνόμουν εκεί. Εν τω μεταξύ τα μεγάλα μου τα ξαδέρφια, ο ένας έπαιζε ήδη με το Μιτσάκι κιθάρα και τραγουδούσε, οι άλλοι παίζαν με το Χιώτη, ο Μάνθος και ο Χρόνης. Οπότε ήμουνα μέσα σε αυτό το υλικό, το άκουγα κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, στο Βοτανικό, που εκεί ήταν σαν οδείο αυτό το πράγμα. Άκουγες σαξόφωνο από εδώ, άκουγες κιθάρες από εκεί, άκουγες... Είχαμε μια μεγάλη αυλή για δωμάτιο, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια, ας πούμε. Και εκεί ήταν οδείο, γινόταν χαμός εκεί μέσα όλη την ημέρα.
0: Στην οικογένεια των Χαλκιάδων υπήρχε το κόμπλεξ που τότε υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, λίγο πολύ απέναντι στα παραδοσιακά τραγούδια. Βλέπατε λίγο σαν το λαϊκό τραγούδι την πρόοδο της εποχής?
1: Ναι, κοίταξε, όχι, σε εμάς δεν πέρασε αυτό. Γιατί εμείς από πιτσιρίγια, επειδή μας έπαιρναν κοντά οι δικοί μας, είχαμε αφομοιωθεί με αυτό το υλικό. Είχε περάσει μέσα μας πια και το είχαμε αγαπήσει. Αλλά αυτό πέρασε στις νεότερες γενιές μετά.
0: Το ρωτώ γιατί σε βλέπω λαϊκό τραγουδιστή εδώ.
1: Ναι, είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ναι. Πέρασε στις επόμενες γενιές των Χαλκιάδων, της οικογένειας δηλαδή, γιατί δυστυχώς κανένας δεν έμαθε κλαρίνο. Βάλαμε δύο να μάθουν κλαρίνο και κανείς δεν έμαθε κλαρίνο. Δηλαδή το περάσανε ντούκου, φύγανε από το κλαρίνο. Ο ένας άλλαξε δουλειά τελείως και ο άλλος παίζει κιθάρα, ας πούμε, και τραγουδάει αυτή τη στιγμή.
0: Να το πούμε και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε παίζει κλαρίνο ο Βασίλης Αλέας.
1: Ο Αλέας, ο Κόρος.
0: Και βιολί ο Γιώργος Κόρος. Έτσι, και μπουζούκι, ναι, Ανέσος Αθανασίου.
1: Ναι.

0: Και αφού ακούσαμε τον Λάκη Γαλκιά στις επιρροές των αρχών της δεκαετίας του 60, μέσως μετά ακούσαμε και το μεγάλο πρότυπο και ένα τραγούδι επιλογή του Λάκη Γαλκιά. Ένα τραγούδι στο όνομα του Στέλιου Καζαντζίδη. Συγχώρεσέ με.
1: Ναι, γύρισες πολλά χρόνια πίσω, Γεωργή.
0: Ο Καζαντζίδης είχε τόσο κεντρικό ρόλο στα ακούσματα και στις επιλογές σου εκείνη την εποχή, όσο διαφαίνεται μέσα από αυτά.
1: Κοίταξε,
0: τα τραγούδια.
1: Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν μια ολόκληρη σχολή εκείνη την εποχή τραγουδιστών που βγήκαμε δηλαδή. Σαν σχολή Καζαντζίδη ήταν ο Απόστολος ο Νικολαίδης, ήταν ο Χατζιαντωνίου, ήταν ο άλλος που πέθανε στην Αμερική, που είχε τραγουδίσει «Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου».
0: Συναίδης.
1: Ο Συναίδης. Ήμασταν 5-6, ας πούμε, που είχαμε βγει μια σειρά. Και ήταν σχολή ο Καζαντζίδης, ήταν σχολή, όπως ήταν και η σχολή του Μπιτικότση, ας πούμε.
0: Δεν σας τρόμαζε το ότι υπήρχε το πρότυπο, άρα τι πιθανότητες
1: ήμασταν
0: έχετε
1: εσείς? Ήμασταν πιτσιρίκια, Γιώργη μου, ήμασταν πιτσιρίκια, και αυτό που κάναμε το κάναμε από αγάπη. Δηλαδή το χαιρόμασταν, γι' αυτό και τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε, όταν δούλευσα και με τον Καζαντζίδη, ειδικά το πρώτο βράδυ όταν τον άκουσα και ήταν δίπλα μου, γιατί δίπλα μου ήταν ο Ζαμπέτας και μετά ήταν ο Στέλιος.
0: Δουλεύετε μαζί στο Κουλουριώτη?
1: Δούλεψα στο Κουλουριώτη.
0: Στις Ζυχιές.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε
1: αυτό? Η καρέκλα ήταν από εκείνες τις καρέκλες που είχαν, ξέρεις, ένα γύρω-γύρω, είχαν ένα ξυλαράκι από τις ξύλινες καρέκλες. Και αν έριχνε νεράκι, έμενε μέσα το νερό. Η καρέκλα είχε γίνει μουσκεμα όταν τον άκουσα, ας πούμε, ζωντανά πια. Είχα υδρώσει από πάνω μέχρι κάτω.
0: Πώς βρίσκεσαι να δουλεύεις στο ίδιο πάλκο με τον Καζαντζίδη?
1: Δούλευε ένα Σμέτρ την εποχή εκείνη και εγώ είχα δουλέψει στο Μιχαηλίδη στον Τελής με τον Αγγελόπουλο. Την προηγούμενη χρονιά δηλαδή.
0: Μιλάμε τώρα για 62-63.
1: 63. Το χειμώνα. Και με ήξερε και έγινε κάποιο μπέρδεμα τότε. Ήταν η Σοφία η κολλητήρια εκεί με τον Γκόρο και φύγανε. Και μέσα στο καλοκαίρι ήρθε ο Γιώργος τότε και με πήρε. Γιώργο τον λέγανε. Και με πήρε και πήγα κατευθείαν κάτω στο μαγαζί και ήταν τελείως ξαφνικό δηλαδή. Και μου ήρθε ταμπλάς και εμένα. Γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, να πάω ξαφνικά να δουλέψω με τον Καζαντζίδη.
0: Η ανθρώπινη εικόνα που έχεις από εκείνη την εποχή ποια είναι?
1: Για το Στέλιο. Ήταν ανθρώπινος ο Στέλιος. Είχε ωραίες στιγμές. Αν και μας δημιουργούσε προβλήματα βέβαια διάφορα εκεί στο μαγαζί.
0: Όπως?
1: Έφευγε. Σηκωνόταν, έφευγε.
0: Α, ήταν ήδη η εποχή που δεν πολύ κόλλαγες όλο το...
1: Όχι, δεν ξέρω, ήταν μια εποχή περίεργη για το Στέλιο και δημιουργούνταν προβλήματα μεταξύ της Αυτουνού και της Μαρινέλλας εκείνη την εποχή, ας πούμε, γιατί υπήρχαν ζήλες μεγάλες μεταξύ τους. Ήταν ερωτευμένοι στο Ζενίθ πια, ας πούμε. Και όλο και γινόταν κάτι μικρομπερδέματα, ας πούμε, ζήλευε ο Στέλιος φοβερά. Τσακώνονταν, σηκώνονταν, έφευγε η Μαρίνα, αλλά έφευγε και αυτός, ας πούμε, για 2-3 μέρες.
0: Και τι κάνετε το υπόλοιπο πρόγραμμα?
1: Το υπόλοιπο πρόγραμμα με έβαζε ο Ζαμπέτας, γιατί είχα το Ζαμπέτα δίπλα μου, το Ζαφυρίο που ζουν και τα λοιπά. Και τραγουδούσα τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Όταν έλειπε ο Καζαντζίδης, τραγουδούσα τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Ήταν εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση πια, ας πούμε. Για να ξέρει, ερχόταν πολλοί μετανάστες εκείνη την εποχή. Απ' έξω, ήταν καλοκαίρι, ας πούμε, και περισσότεροι ερχόταν απ' έξω. Φατσικά, ήμουνα κι εγώ μαύρος, όπως ήταν ο Στέλιος, ας πούμε. Οπότε δεν πέρναγε.
0: Τους μπέρδευες δηλαδή.
1: Τους μπέρδευα, ναι. Και του έλεγα του Γιώργου, του Ζαβέδα, λέω, πρόσεξε, λέει, κάνε τη δουλειά σου εσύ.
0: Αντιδράσεις είχατε?
1: Τίποτα, ποτέ.
0: Όχι?
1: Όχι. Μόλις ερχόταν ο Καζαντζίδης, με έβαζε και τραγούδακα δημοτικά. Εγώ έλεγα κανένα παλιό λαϊκό έτσι.
0: Εδώ όμως έχεις διαλέξει Πάνο Γαβαλά να πεις.
1: Άλλος ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής και αγαπημένος μου, ο Πάνος Γαβαλάς.
0: Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο με τον Βασίλη. Έτσι. Σαλέα Κλαρίνο.
1: Που αρχίζει ο Σαλέας, ναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Η εκπομπή που ακούμε ηχογραφήθηκε στις 2 Μαΐου του 2006. Είναι στον ήχο η Όλγα Μενέα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου.

0: Ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννα από το 1965. Έτσι, ναι. Με τραγουδιστή τον Λάκη Χαλκιά. Πώς προέκυψε αυτή η ηχογράφηση?
1: Η ηχογράφηση. Συνεργαστήκαμε εκείνο το χειμώνα μαζί στο Χάραμα. Ήμουνα εγώ, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Χατζιαντωνίου, η Μέρη Οικονομίδου, ήτανε και ο Χριστάκης ήταν.
0: Οι δύο που τραγουδούν μαζί, ναι, σε αυτή την ηχογράφηση.
1: Αυτοί που τραγουδάνε μαζί, ναι. Και ένα πρωί, ήτανε 5-6 ώρα την ώρα που τελειώναμε από το Χάραμα, μου λέει Λάκη, αλλά κοντά, και με πήρε να μην και πήγαμε στο στούντιο κατευθείαν. 7 η ώρα το πρωί. Πήγα εκεί, ήρθαν τα μπουζούκια, κάναμε την πρόβα. Λέει, πες το τραγούδι. Μου έδωσε τους στίχους και έμαθα εκείνη την ώρα το τραγούδι και το είπαμε εκείνη την ώρα.
0: Α, μια και έξω έχει γίνει.
1: Ήταν μια και έξω, ναι. Έτσι γινόταν η φωνολήψη εκείνο τον καιρό.
0: Εκείνη την εποχή ο Παπαϊωάννου δεν είναι πια στα πάνω του, έτσι. Είναι μια εποχή δύσκολη,
1: ναι,
0: για εκείνον.
1: Ναι.
0: Είναι έξω από τις μεγάλες εταιρείες.
1: Είναι. Ναι. Ψηλό είναι λίγο κυνηγημένος.
0: Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό, ένας νέος άνθρωπος που δουλεύεις δίπλα του εκείνη την εποχή? Έχεις το μύθο που μετά δημιουργήθηκε γύρω από τον Παπαϊωάννου, ή τον βλέπεις λίγο σαν έναν?
1: Όχι, όχι. Επειδή ήξερα τι γινότανε, γιατί οι πληροφορίες οι δικές μου έπεσαν από την οικογένεια. Ο Παπαϊωάννης ήταν ήδη με τον πατέρα μου στην Αμερική μαζί, συνεργάζονταν. Και έτσι είχα πολλές πληροφορίες για τον Παπαϊωάννη. Μετά συχνά δουλεύαμε μαζί. Αυτή ήταν η πιο επίσημη συνεργασία μας που κάναμε στο μαγαζί ένα χειμώνα, ας πούμε, ολόκληρο, που τον γνώρισα ακόμα καλύτερα και με αγαπούσε και αυτός φοβερά, ας πούμε, γιατί λάτρευε όλη την οικογένεια και τον πατέρα μου περισσότερο. Και έτσι υπήρχε μια γνωριμία και οικογενειακή, θα έλεγα, περισσότερο, ας πούμε, με τον Παπαϊωάννη. Οπότε γνώριζα όλο το βάρος το καλλιτεχνικό που είχε σαν, και σαν συνθέτης και σαν εκτελεστής.
0: Γιατί μετά από αυτό το ξεκίνημα, λοιπόν, εσύ αποφασίσεις να πάρεις τα μάτια σου και να φύγεις από την Ελλάδα?
1: Ήταν το 67, Γιώργη, τι να έκανα. Τα σκιαζε βοβέρ και τα πλάκωνε σκλαβιά, που λένε. Οπότε,
0: πότε ακριβώς φεύγεις?
1: Το 67, το Σεπτέμβριο, έφυγα για την Αμερική. Κάθισα μέχρι το 71. Το 71 έπαθε το πρώτο έμφραγμα ο πατέρας μου. Και μόλις το έμαθα, γιατί εκεί πέρα ετοιμαζόμουν να υπογράψω συμβόλαιο με τον Άντωνη Κουίν. Είχε αρρωστήσει ο Λεμονόπουλος, έπαιζα μπουζούκι τότε και τραγούδαγα. Έπαιζα μπουζούκι και τραγούδαγα. Το δεύτερο ήταν το τραγούδι. Και ήρθε ο Άντωνη Κουίν, κάναμε ένα show μεγάλο τότε για τους Μεξικανούς στην τηλεόραση, ήμουν στο Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, και είχε αρρωστήσει ο συγχωρημένος ο Λεμονόπουλος, είχε πάρει την κάτω βόλτα πια, ας πούμε, και είχε απομακρυνθεί λιγάκι και αυτόν έπαιρνε κοντά ο Άντωνη Κουίν και μου λέει, υπογράψει συμβόλαιο, μου λέει, για 4 χρόνια να σε πάρω περιοδία, να έρθεις κοντά. Μόλις έμαθα εγώ ότι έπαθε το πρώτο έμφραγμα ο πατέρας μου, να πούμε, μετά από 6 μήνες ήμουν πίσω στην Ελλάδα. Τα άφησα όλα.
0: Φτάνεις να παίξεις, λοιπόν, μπουζούκι στο Ζορμπά με τον Άντωνη Κουίν. Εσύ που προέρχεσαι από μια τέτοια οικογένεια, δεν βλέπεις, ναι, λίγο κάπως τουριστική όλη αυτή τη χρήση των ελληνικών στοιχείων, όπως προβάλλεται μέσα από το Ζορμπά τότε?
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια διαφορετική εποχή ακόμη, γιατί αυτό το τουριστικό το είδος αργότερα φθάρθηκε λίγο περισσότερο, ας πούμε. Ακόμη ήταν σε πολύ μεγάλη έγκλη, δηλαδή τα παιδιά του Πειραιά, ας πούμε, ειδικά στην Αμερική, δηλαδή υπήρχε μεγάλο βάρος, γιατί μην ξεχνάς ότι κάθε πολιτεία είχε ένα Ζορμπά, ένα ελληνικό μαγαζί Ζορμπά, ας πούμε. Και πέρναγε όλος ο πολιτισμός και όλη η εικόνα της Ελλάδας μέσα από αυτά τα μαγαζιά. Και κράταγαν ακόμη, γιατί ήταν σε ένα επίπεδο έτσι πιο σοβαρό.
0: Εσύ δουλεύεις και σε μαγαζιά παράλληλα τότε?
1: Εγώ,
0: εκεί,
1: ναι, σε μαγαζιά, από την ημέρα που πήγα μέχρι την ημέρα που έφυγα.
0: Στην ίδια πόλη πάντα ή
1: όχι,
0: ταξίδι?
1: Ξεκίνησα από το Μόντρεαλ, πέρασα στη Νέα Υόρκη. Από τη Νέα Υόρκη έφυγα χωρίς άδεια και πήγα στην Καλιφόρνια. Με διώξανε από την Καλιφόρνια που πήγα να πάρω το εξάμηνο το δεύτερο για ένα μήνα. Πήγα στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, ξαναγύρισα πίσω μου, έκανα πάλι τα χαρτιά και ξαναγύρισα στο Σακραμέντο, έμεινα κάπου 1,5 χρόνο ακόμη μετά και μετά πήγα στο Βανκούβερ άλλους 6 μήνες και από εκεί έφυγα.
0: Οικονομικά ήταν καλύτερα από την Ελλάδα τότε?
1: Κοίταξε, ήταν σίγουρη δουλειά. Γιατί όταν πήγαινες έξω δεν πήγαινες για να μη δουλέψεις, πήγαινες για να δουλέψεις. Και ήταν και σκληρή δουλειά δηλαδή. Εγώ στο Σακραμέντο ένιωσα έτσι κάπως πιο ελαφρά τη δουλειά, γιατί τελειώναμε στις 2 η ώρα, ξεκινάγαμε στις 9. Ήταν το ωράριο διαφορετικό εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη και στο Μόντρεαλ, ας πούμε. Δουλεύαμε μέχρι τις 6 η ώρα, 7 η ώρα το πρωί.
0: Και ύστερα από όλα αυτά,

0: Ύστερα λοιπόν από ένα παρελθόν στα Λαϊκά Πάλκα του 60 και από ένα ταξίδι στην Αμερική για κάποια χρόνια, γυρίζει στην Ελλάδα και οι πρώτες εμφανίσεις είναι με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Στράτι το Θαλασσινό και στη Θητεία και με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα Μικροαστικά.
1: Σωστός. Σωστά, ναι.
0: Όταν σου αφαιρούν την αμεσότητα του λαϊκού τραγουδιστή και σου δίνουν αυτό το ρεπερτόριο, πώς αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ξέρεις τι γίνεται, Γεωργή. Τα χρόνια που άρχισε και είχαμε μπει στους Λαμπράκηδες και τα λοιπά, αυτό το λεγόμενο έντεχνο, ας πούμε, σιγά σιγά πέρασε στις δουλειές μας. Έξω το τραγούδισα πολύ, κάναμε βραδιές, μεγάλες βραδιές, γιατί λόγω και της δικτατορίας που υπήρχε, γιατί έπεσα πάνω σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε, γινόταν πάρα πολλά πράγματα από τους Έλληνες προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε. Κάναμε ποιητές, κάναμε διάφορα, ας πούμε, αφιερώματα τα βράδια στα μαγαζιά που δούλευα. Οπότε αυτή η νοοτροπία της μουσικής, της νεότερης πια, ας πούμε, πέρασε μέσα μου και την ζήλευα. Κάποια στιγμή μου άρεσε αυτό το αντικείμενο, ας πούμε.
0: Ο τρόπος που τραγουδάς στο κομμάτι του Κυλαϊδόνη ή στο Μαρκόπουλο,
1: ναι,
0: είναι δικό σου ή είναι κάτι που προσπαθεί να σου μεταφέρει ο συνθέτης κάθε φορά?
1: Παίρνω την άποψη του συνθέτη. Πάντα τη λαμβάνω υπόψη. Αλλά...
0: Δηλαδή τραγουδάς το ξερίζωμα σαν να φοβάσαι λίγο.
1: Ναι, επειδή σέβομαι πάρα πολύ αυτό το, είναι μια μορφή έμπνευσης του Κυλαϊδόνη που μυρίζει μυρολόι πυρώτικο και μυρίζει και το βίωμα του ίδιου, του συνθέτη, ας πούμε. Αυτό με κάνει να έχω μια αναστολή μέσα μου προς τα που το κατευθύνω περισσότερο αυτό το πράγμα. Γιατί λίγο άμα σου ξεφύγει μπορεί να περάσει να γίνει υπηρώτικο, ας πούμε, για να πάρει μια άλλη μορφή. Και κρατάω ισορροπίες επάνω σε αυτή τη στιγμή που τραγούδισα αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό γίνεται συνειδητά ή...
1: Που αυτό ήθελε ο...
0: Αυτό γίνεται συνειδητά τότε ή απλώς...
1: Κατά κάποιο τρόπο γίνεται συνειδητά, γιατί ήμουν αόριμος τραγουδιστής πια. Είχε περάσει το δημοτικό τραγούδι πάρα πολύ μέσα μου, δηλαδή το τραγουδούσα πια με άνεση το δημοτικό τραγούδι, που είναι η μεγαλύτερη σχολή, ας πούμε.
0: Πότε βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις δημοτικά τραγούδια σε πάλκο?
1: Κοίταξε, το τραγουδούσα το δημοτικό τραγούδι, φίλε, αλλά είχα το μπάρμπο μου το Φώτη όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια, ας πούμε, που τραγουδάγαμε. Και όλο με ηρωνευόταν από πίσω, γιατί δεν το τραγούδισα σωστά. Έως κάποια στιγμή που έφτασε και είμαστε σε ένα πανηγύρι προς το Ξηρόμερο, κάτω προς την Αιτωλοακαρνανία. Και είναι 5 η ώρα το πρωί. Εγώ τραγουδάω, έχει μπει μια πολύ καλή παρέα στο χώρο και τραγουδάω. Και την έχω βρει εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι οι ωραίες μας στιγμές. Και άμα είναι και καλός ο χορευτής που χορεύει, ας πούμε, είναι ακόμα καλύτερα. Σε ανοίγει περισσότερο για αυτό που θέλεις να κάνεις. Και ξαφνικά νιώθω το Μπραμπαφώτη, σηκώνεται πάνω, έρχεται με χαϊδεύει στην πλάτη και του φύγε δάκρυ. Αυτό ήταν αποδοχή πια.
0: Πότε συνέβη αυτό?
1: Αυτό συνέβη πριν φύγω για την Αμερική, το 66.
0: Πέρασαν άλλα 10 χρόνια όσο του ηχογραφήσει έναν ολόκληρο δίσκο με δημοτικά τραγούδια.
1: Ακριβώς, ναι. Πέρασαν άλλα 10 χρόνια. 12 χρόνια περίπου.
0: Τα τραγούδια της Ελλάδας.
1: Πού ήταν τα τραγούδια της Ελλάδας?
0: Με κάτι τσαρούχια στο εξώφυλλο.
1: Ο Πετσίλας, ο ιστορικός Πετσίλας, ο οποίος μας έδιωξε όλους από την Κολούμβια για την εποχή. Γιατί το μεγαλύτερο τραγουδιστικό υλικό το είχε η Κολούμπια, ανθρώπινο δυναμικό το είχε η Κολούμπια εκείνη την εποχή, ας πούμε. Μας έδιωξε όλους, δεν άφησε κανέναν.
0: Πρώτος
1: ξεκίνησε ο ποιητικό της και έφυγε.
0: Τα τσαρούχια στο εξώφυλλο.
1: Και τσαρούχια στο εξώφυλλο το δικό μου. Δεν θέλω, ρε παιδάκι μου.
0: Αλλά ο δίσκος πέρασε τότε και πολλά από αυτά τα τραγούδια έγιναν γνωστά στους νεότερους μέσα από τέτοιες εκτελέσεις.
1: Μέσα από αυτό το δίσκο.
0: Εμείς θα ακούσουμε εδώ τα παιδιά της Αμαρίνας από.
1: Τα παιδιά της Αμαρίνας που ξεκινάει ο πατέρας μου στην αρχή, ο Τάσος Χαλκιάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

από τα αγαπημένα κλασικά παραμύθια είναι ο Πινόκιο, δημιουργός του ο Κάρλο Κολόντι. Ο χαρακτήρας του Πινόκιο πρωτοεμφανίστηκε το 1883 ως ήρωας του παραμύθιου «Οι περιπέτειες του Πινόκιο». Από τότε είναι αμέτρητες οι προσαρμογές στην ιστορία. Από το 1940 παρουσιάστηκε πολλές φορές τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Η πιο πρόσφατη εκδοχή ήταν το 2019. Το 2002 όμως ο Ρομπέρτο Μπενίνι το σκηνοθέτησε και υποδίθηκε ο ίδιος το ρόλο του Πινόκιο στον κινηματογράφο. Για την ταινία συνέθεσε μουσική ο Νικόλα Πιοβάνη και ακούσαμε το μουσικό θέμα της, το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μετά τον κινηματογραφικό Πινόκιο σε μια τηλεοπτική σειρά της Λίνας Βερτμίλλερ που είχε τίτλο «Il Giornardino di Gian Burrasca». Παιδική σειρά, παραγωγής του 1964. Πρωταγωνιστούσε η Ρίτα Παβόνε, διάσημη τραγουδίστρια τη δεκαετία του 60. Ο Νίνο Ρότα είχε συνθέσει τις μουσικές και τα τραγούδια. Και η Ρίτα Παβόνε τραγουδούσε το «Viva la Papa con Pomodoro».

Ήταν η φωνή της Ρίτας Παβώνε. Viva la papa con pomodoro. Σε ελεύθερη μετάφραση, ζήτω η ντοματόσουπα με ψωμί. Ο Νίνο Ρώτα στη μουσική, η Λίνα Βερτμίλερ στους στίχους, όλα αυτά για την τηλεοπτική σειρά που είχε σκηνοθετήσει η Λίνα Βερτμίλερ, Il Giornalino di Gian Burrasca. Στο τραγούδι χαρακτηριστικός ήταν ο ήχος του Ζήθερ. Τι ήταν το Ζήθερ? Έγχορδο όργανο της οικογένειας των ψαλτηρίων, δηλαδή σαν το κανονάκι. Έγινε παγκοσμίως γνωστό χάρη στη μουσική που έγραψε ο Άντων Κάρας στην ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος» το 1949 με πρωταγωνιστή τον Orson Welles. Η συνέχεια με τρία-τέσσερα μουσικά στιγμιότυπα από την αγαπημένη μας Λιλίπουπολη.

Η Λιλιπούπολη, ή Εδώ Λιλιπούπολη όπως ήταν ακριβώς ο τίτλος, ήταν μια θρυλική παιδική ραδιοφωνική σειρά που μεταδίδονταν από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το 1977 έως το 1980, την εποχή που διευθυντής του ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Παρότι απευθυνόταν σε παιδιά, αγαπήθηκε από πολλούς ενήλικες για την ευφυΐα, τη φαντασία και τη σάτυρά της. Ψυχή της σειράς η Μαριανίνα Κριεζή που υπέγραφε τους στίχους των τραγουδιών. Τα κείμενα γραμμένα από την Ρεγκίνα Καπετανάκη, την Ελένη Βλάχου και την Άννα Παναγιωτοπούλου. Τους στίχους είχαν μελοποιήσει ο Νίκος Κυπουργός, η Λένα Πλάτωνος, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος και ο Νίκος Χριστοδούλου. Εμπνευστής της Λιλιπούπολης και ο άνθρωπος που στήριξε καθοριστικά το όλο εγχείρημα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Τα τραγούδια της Λιλιπούπολης θεωρούνται σήμερα κλασικά δείγματα ελληνικού παιδικού τραγουδιού με στίχους ποιητικούς και υψηλή μουσική ποιότητα. Συνεχίζουν δε και στις μέρες μας να παρουσιάζονται σε συναυλίες.

αρχουδίκος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Οι ερμηνευτές των τραγουδιών της Λιλιπούπολης ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Σπύρος Σακάς, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, η Λένα Πλάτωνος και η Μαριέλα Σφακιανάκη. Σαν παιδικό είχε και ένα παλιό, μια παλιά γερμανική μελωδία που είχε μάλιστα τραγουδήσει και ο Έλβις Πρίσλι. Το διασκεύασε και έγραψε στίχους ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Όλα τα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι στιγμής είναι ή ηχούν παιδικά, αφιερωμένα σε όλους και όλες που μέσα τους κρατάν καλά το παιδί, τα παιδικά τους χρόνια, σε όσους έχουν στιγμές που νιώθουν σαν παιδιά. Ερχόμαστε στην ιστορία του Κεμάλ, είναι γνωστή, ο νεαρός πρίγκιπας που νόμισε πως μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η ιστορία του Κεμάλ, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, η στίχη του Γκάτσου, σενάριο ταινίας, όπως η ίδια η ζωή. Στο τέλος του τραγουδιού ακούγονται οι στίχοι «Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί και ακολουθεί η εποδός, καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Πολλοί θεωρούν πως ο Γκάτσος εκφράζει απεσιοδοξία. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι δεν είναι προτροπή για παρέτηση, αλλά αλληγορία για τη σύγκρουση του ιδεαλισμού με τη βία και την ανθρώπινη φύση. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, πως είναι δικαιοσύνη να θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ακούσαμε μια μουσική του Ιάπωνα Τζο Χισαΐση, ξεκινώντας το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μουσικό θέμα από το soundtrack της άνιμε ταινίας του μετρ του είδους, Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο κάστρο. Αξίζει, πιστέψτε με, αξίζει να δείτε τις ταινίες του Μιγιαζάκη. Είναι γεμάτες ποίηση και ονειρική ατμόσφαιρα. Η φύση και ο άνθρωπος σε πρώτο πλάνο. Αντιπολεμικό και ανθρωπιστικό πνεύμα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η μουσική του Τζο Χισαΐση σε όλες τους σχεδόν τις ταινίες. Λυρικές μελωδίες για πιάνο και ορχήστρα ενισχύουν το αίσθημα της νοσταλγίας, της συγκίνησης. Η συνεργασία του Χαγιάο Μιγιαζάκη με τον Τζο Χισαΐση θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κινηματογράφου. Πλανώδεις είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Η ποίηση της Λένας Παπά, η στίχη της μελοποιημένη από τους Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα.

Ήταν ένα οργανικό κομμάτι από τον Mark Knopfler για την ταινία Last Exit του Brooklyn του 1989. Εδώ ο Knopfler χρησιμοποιεί τον ήχο του βιολιού για τη μελωδία του, τον ήχο των εγχόρδων επίσης. Ο Mark Knopfler ήταν ο ιδρυτής των Dire Straits και δημιουργός των τραγουδιών τους. Το παίξιμό του στην ηλεκτρική κιθάρα ήταν μοναδικό. Δεν χρησιμοποιούσε πένα όπως όλοι οι κιθαρίστες που παίζουν ηλεκτρική, αλλά τα δάχτυλά του, με ήχο καθαρό, εκφραστικό πάντοτε. Έλατε τώρα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που φώτισαν τη μουσική στη δεκαετία του 1980. Είναι ο σπουδαίος Peter Gabriel μαζί με την Paula Cole που τραγουδούν το «Don't Give Up».

Don't Give Up. Αυτός ήταν ο Peter Gabriel με την Paula Cole σε αυτό το τραγούδι. Ανάμνηση. Ανάμνηση συναυλίας του στο Λυκαβητό τον αρχές Οκτωβρίου του 1987, αν δεν κάνω λάθος. Ανάμνηση στους φίλους που μαζί την παρακολουθήσαμε και φύγαμε εκστασιασμένοι από τον Peter Gabriel, στο Βασίλη, στον Αντρέα, στη Μέρη.

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

Ήταν ο Λαβρέτζης Μαχαιρίτσας σε ένα τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω ατέ». Εδώ έβαλε στίχους η Αφροδίτη Μάνου. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε και άλλους στίχους στο επόμενο τραγούδι. Εκεί που έβαλε μουσική ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και το τραγούδισε. «Πάρε με, πάρε με».

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Και ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι. Αυτή ήταν η τελευταία στροφή του τραγουδιού του Βασίλη Παπακοσταντίνου και της Αφροδίτης Μάνου. Χρησιμοσχολιασμός βέβαια δεν χρειάζεται.

Οι τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι είναι από τα πιο γνωστά έργα της εποχής του Μπαρόκ. Πρόκειται για τέσσερα κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων που γράφτηκαν περίπου το 1723 και δημοσιεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Κάθε κοντσέρτο περιγράφει και μια εποχή του χρόνου. Από το δεύτερο κοντσέρτο το καλοκαίρι ακούσαμε το πρέστο, η αγωνία πριν από την καταιγίδα. Η μουσική αφηγείται μια εικόνα, μια ιστορία χωρίς λόγια, δίνοντας την ένταση με γρήγορο τέμπο και το βιολί με τα έγχορδα να παίζουν συνεχώς φόρτε. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που η μουσική γίνεται δραματική αφήγηση. Έπαιξαν οι Μουζίτσι υπό την διεύθυνση του Ρομπέρτο Μικελούτσι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

The Long and Winding Road. Ήταν η τελευταία επιτυχία των Beatles. Είχε κυκλοφορήσει το 1970, ένα μήνα μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σύνθεση από τον Paul McCartney. Ο παραγωγός Phil Spector πρόσθεσε ορχιστικές και χροδιακές μελωδικές γραμμές, στοιχείο που καθιστά την ενορχίστρωση ενδιαφέρουσα και κύριο συντελεστή του τελικού αποτελέσματος μαζί με τη φωνή του Paul McCartney.

Ήταν ο Κάρλος Ζωρίτα Ντιάς, ισπανικής καταγωγής, πριν από το 2011 ή 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ πάρα πολύ ωραίο, το Amori Muerte, και από εκεί ήταν το Weeping Willow που μόλις ακούσαμε.

Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Η ποιητική στίχη του Γιάννη Θεοδωράκη, μελοποιημένη από τον αδερφό του Μίκη. Και εδώ είχαμε τον Μανώλη Μητσιά σε μια κατά τη γνώμη μου από τις ωραιότερες του ερμηνείες. Και βέβαια εξαιρετική αυτή η ενορχήστρωση με τα έγχορδα, που δυστυχώς όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω ποιος μουσικός την υπογράφει. Μένουμε στον Γιάννη Θεοδωράκη, πάμε στους λιποτάκτες και ακούμε τον Μίκη να μας τραγουδάει το «Χάθηκα».

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε «Μητέρα και αδερφή» από την εποχή της Μελισάνθης. Μουσική αυτοβιογραφία του Μάνου Χατζηδάκη βασισμένη σε δικά του ποίηματα. Από το 1945 είχε αρχίσει να τον απασχολεί η ιδέα της Μελισάνθης. Ήταν η εποχή αμέσως μετά την κατοχή όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βίωνε την αλλαγή της Αθήνας και το τέλος μιας εποχής. Η πρώτη ολοκληρωμένη ποιητική μορφή είχε έρθει το 1965 όταν έγραψε το ποίημα «Η εποχή της Μελισάνθης» που εντάχθηκε στην συλλογή του «Μυθολογία». Αυτό το ποίημα ήταν ο πυρήνας του μετέπειτα έργου του που κυκλοφόρησε, εκδόθηκε σε δίσκο το 1980.

Αυτό ήταν το ταγκό της βροχής. Σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, εμπνευσμένη βέβαια και στους δρόμους του Νουέβο Τάγκο. Το τάγκο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι ο ρυθμός του, είναι η δύναμη, το πάθος του ταγκό που δεν αφήνουν να συγκίνητο κανέναν δημιουργό. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και 2M. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

Λατίνος εραστής. Τραγούδι μνήμη για τον θρύλο των αργεντίνικων τάγκο του Μεσοπολέμου, τον Κάρλος Γκαρδέλ. Από τον Ηλία Κατσούλη που έγραψε τους στίχους και τον Νότι Μαυρουδή που έβαλε τη μελωδία. Ο Διονύσης Τσακνής το τραγούδησε. Στην τελευταία στροφή του τραγουδιού γράφει ο Ηλίας Κατσούλης. Στις λεωφόρους του Μπουένος Άιρες τρίζουν και λιώνουν τα πανάκριβα λουστρίνια και ο Μαραντόνα, σαν άλλο όνειρο, χορεύει τάγκο με τις μπόκα τα χαμίνια. Πόσο όμορφη εικόνα. Ο Ηλίας Κατσούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του. Έγραφε για ιστορίες ανθρώπων που κουβαλούν μνήμες, απώλειες και μικρές καθημερινές χαρές.

0: Από τους κορυφαίους δίσκους της δεκαετίας του 1980 είναι το «Μαμά γερνάω» του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λινάς Νικολακοπούλου. Η ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου μοναδική. Στη συνεργασία τους εξέφρασαν τα πάθη τους, τις αισθήσεις τους, τις στιγμές τους, τις στιγμές μας.
1: Την ώρα που γεννιόμουν

Και πηγαίνοντας προς το φινάλε μας, να σταθούμε σε ένα από τους σημαντικότερους ερμηνευτές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και αναφέρομαι στον Δημήτρη Μητροπάνο. Έχει το δικό του κεφάλαιο στο βιβλίο της ελληνικής μουσικής. Ήταν από τους τραγουδιστές που έδωσε υπόσταση στον όρο «καλό λαϊκό τραγούδι». Ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο, ρωμαλαία, γήινα. Το κοινό τον λάτρεψε, τον ένιωθε δικό του, φίλο του.

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο. Μείνατε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ ποτέ δεν σταματούν τα τραγούδια. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Αγία Κυριακή. Η Αγία Κυριακή, εκείνο το σκαρί που μετέφερε από την Ραφίνα στην Αλεξάνδρεια τα παλικάρια για να σωθούν από αυτά που συνέβαιναν πίσω, για να τους δώσει την ελπίδα της σωτηρίας, αλλά συγχρόνως από την άλλη για να συνεχίσουν τον αγώνα. Αυτή είναι η ιστορία της Αγίας Κυριακής. Ρένα Κουμιώτη στην ερμηνεία, Μίμης Πλέσας στη μουσική, Κώστας Βίρβος τα λόγια. Και ξεκινήσαμε με Κώστα Βίρβο και θα συνεχίσουμε με Κώστα Βίρβο, γιατί η μέρα που ξημερώνει, 6 Αυγούστου, είναι η μέρα που το 2015 έφυγε από την ζωή ο μεγάλος Έλληνας στιχουργός, δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. 2.000 τραγούδια είχε γράψει ο Κώστας Βίρβος. Διάλεξα κάποια, πολύ λίγα από αυτά, να τα μοιραστούμε απόψε. Στα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι ο φίλτατος στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα απόψε και απόψε μέχρι τις 2. Να δούμε έτσι πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και γιορτή σήμερα. Ξημερώνει του Σωτήρη και της Σωτηρίας. Χρόνια πολλά και στο Σωτήρη και στη Σωτηρία που γιορτάζουν, και στην Ευμορφία χρόνια πολλά, ή αλλιώς στη Μορφούλα.

Κώστας Βίρβος, πάντα τα τραγούδια από εδώ και πέρα που θα ακούτε είναι σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, τη μουσική έγραψε ο Στέλιος Καζατζίδης, το ερμήνευσε και πρώτα αυτός, μια παλιά ιστορία. Εδώ διάλεξα να το ακούσουμε από τον Γιάννη Διονυσίου, γιατί έχω άλλο τραγούδι με τον Στέλιο Καζατζίδη. Το ακούσαμε λοιπόν από τον Γιάννη Διονυσίου, σε συνεργασία πάντα με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Κώστας Βίρβος ασχολήθηκε από πάρα πολύ νωρίς με το τραγούδι και από το 1950, στη δεκαετία του 50. Η αγάπη που είχε βεβαίως και η χαρά και η ελπίδα, η ζωή, βάσανα, καημή, όλα αυτά αποτυπώνονται, όπως σας είπα στην αρχή, πάνω από 2.000 τραγούδια. Μας τα άφησε ως παρακαταθήκη. Συνεργάστηκε με Μίκη Θοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή, Μίμη Πλέσα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Απόστολο Καλδάρα και βεβαίως με ερμηνευτές όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η Χαρούλα Αλεξίου ερμήνευσε κάποια στιγμή το τραγούδι «Πάρε τα χνάρια μου».

Αυγούστου του 2015 έφυγε από κοντά μας. Ο Κώστας Βίρβος λοιπόν στο μικρό, πολύ μικρό αυτό αφιέρωμα που κάνουμε απόψε, έγραψε πολλά τραγούδια για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, όπου ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έγραψε την μουσική και βεβαίως την ερμηνεία. Ένα από αυτά ήταν το Εγνατίας 406, ήταν στο άλμπουμ του 1973, Πράσινο Φως, και το 1975 πάλι ο Κώστας Βίρβος γράφει λόγια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης βάζει και τη μουσική, βάζει και τη φωνή και κυκλοφορεί στο άλμπουμ «Μικρή Καημή», ένα μάξι με δύο άλογα.

Τραγούδια με πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίες στιγμές, με δύσκολες στιγμές, τραγούδια που αποτυπώνουν ακριβώς την, τι αισθάνεται ο καθένας μας, τι νιώθει ο καθένας μας, πώς ζει, πώς βιώνει τις καταστάσεις. Κώστας Βίρβος πάρα πολλά πράγματα μας άφησε. Επίσης ο Κώστας Βίρβος, να σας πω ότι έγραψε ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών. Την Καταχνιά, ας πούμε, σε μουσική του Χρήστου Λεοντή, το Θεσσαλικό κύκλο σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, Θάλασσα Πικροθάλασσα σε μουσική του Μίμη Πλέσσα, Αλφα έως Ωμέγα σε μουσική του Γρηγόρη Μπιθικότσι και άλλα. Επίσης εξέδωσε 3 βιβλία, Μια ζωή τραγούδια, η αυτοβιογραφία του το 1985, το 1989 τη λαϊκή στιχουργική ανθολογία και το 1998 Πράσινα βουνά και Χρυσαφένη Κάμπη, παραδοσιακά λαογραφικά σατυρικά τραγούδια και γεγονότα. Γιατί ο Κώστας Βίρβος, εκτός όλων των άλλων, έγραψε και παραδοσιακά τραγούδια. Εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο, να το πω κάπως έτσι, να αφού σας θυμίσω πρώτα ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

το κουρασμένο βήμα σου. Ο Μπάμπης Μπακάλης στο συγκεκριμένο τραγούδι έγραψε τη μουσική. Η Αθηναϊκή Κομπανία ήταν στην ερμηνεία. Και σας είπα στην αρχή ότι άφησα ένα τραγούδι για το Στέλιο Καζατζίδη, γιατί θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι έχει σημαδέψει τον Στέλιο Καζατζίδη. Ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Βασίλης Τσιτσάνης, η στίχη φυσικά του Κώστα Βίρβου, και είναι φυσικά πιο άλλο, της Γερακίνας Γιος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, γεννήθηκα για να πονώ. Η μουσική αυτή τη φορά του Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη πάντα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, του Κώστα Βίρβου. Ένα μικρό αφιέρωμα, έτσι, υπενθυμίζω, για αυτό τον μεγάλο στιχουργό που έγραψε τουλάχιστον 2.000 τραγούδια και σαν σήμερα, τη μέρα που ξημερώνει, 6 Αυγούστου του 2015, έφυγε από τη ζωή. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που συνέβη τον Φεβρουάριο του 2001. Ήταν ερμηνευτές ο Νταλάρας, η Τσαλιγοπούλου, ο Ανδρεάτος, η Δρακιά και ο πρωτοψάλτης Γρηγόριος Νταραβάνογλου και κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ό,τι κι αν πω, δεν σε ξεχνώ». Ήταν αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Είμαστε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα φυσικά μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για όλες και όλους εμάς τον ήχο και συνεχίζουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο.

Εγώ ποτέ δεν αγαπώ. Αυτή τη φορά ο συνθέτης ήταν ο Απόστολος Καλδάρας. Η ερμηνεία ήταν από την Μελίνα Κανά, από το άλμπουμ Jukebox που κυκλοφόρησε το 2011. Ο Κώστας Βίρβος ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, πράγμα σπάνιο βέβαια για τους λαϊκούς δημιουργούς της εποχής του. Ήταν πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και έγραφε πάντα με βάση κοινωνικά βιώματα, μετανάστευση, φτώχεια, αγώνα για επιβίωση. Όπως έλεγε ο ίδιος, η στίχη του δεν ήταν απλώς λόγια για διασκέδαση, αλλά ήταν ρεπορτάζ της κοινωνίας. Μάλιστα είχε πει το εξαιρετικό ότι το λαϊκό τραγούδι πρέπει να καθρεφτίζει τη ζωή του λαού, όχι να την παραμορφώνει.

Δήμητρα Γαλάνη και ίσως ο Θοδωρής Δερβενιώτης έγραψε την μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντα η στίχη του Κώστα Βίρβου το πρωτοερμήνευσε, αν θυμάστε οι παλαιότεροι ημών, ο Μπάμπης Τσετίνης μαζί με την Λίτσα Διαμάντη. Και ένα τραγούδι τώρα που πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Πάνο Γαβαλά και, και τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Η μουσική είναι και του Πάνου Γαβαλά και του Αργύρη Κουλούρη. Αυτή τη φορά όμως θα το ακούσουμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Μακριά μου να φύγεις».

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

Μανώλης Λιδάκης, η σκιά μου και εγώ, μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, η στίχη πάντα του Κώστα Βίρβου. Το τραγούδι αυτό πρωτοειχογραφήθηκε με τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο Σκοπευτήριο, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι καλά, το 1975. Εδώ το ακούσαμε από το άλμπουμ «Κυρίες τα σέβη μου» που ηχογράφησε ο Μανώλης το 2024, λίγο πριν φύγει από κοντά μας. Να σας πω τι έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης για τον Κώστα Βίρβο. Ο Μίκης Θεοδωράκης έλεγε λοιπόν ότι ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής. Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από εμάς και από εσάς δεν θα ξέρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και τραγουδήσει και με τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε ελπίσει ότι τα έχει γράψει εκείνος. Έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους πιο μεγάλους και κλασικούς συνθέτες της λαϊκής μας μουσικής, κατέληξε ο Μίκης Θεοδωράκης για τον Κώστα Βίρβο. Και έτσι είναι, μεγάλη αλήθεια. Πολλά τραγούδια που ακούμε, πολλά τραγούδια που μας έχουν συγκινήσει, δεν ξέρουμε, μάλλον κάποιοι τα ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει δεν τα ξέρουν όλοι ότι είναι του Κώστα Βίρβου. Όπως αυτό ας πούμε που θα κλείσουμε με αυτό το μικρό μας αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο, που σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή. Επίσης τη μουσική έχει γράψει ο Θοδωρής Δερβενιώτης από το άλμπουμ «Εξαδιαιρέτου». Μανώλης Μητσιάς, σου έχω έτοιμη συγγνώμη.

Μανώλης Μητσιάς, σου έχω έτοιμη συγγνώμη, Κώστας Βίρβος, Θοδωρής Δερβενιώτης. Εδώ ολοκληρώσαμε το μικρό μας αυτό αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο. Μία ώρα περίπου φτάσαμε. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα βεβαίως την καλημέρα μας και την αγάπη μας στη Σαλαμίνα, στη Μαρίνα Γουβιών, στην Κέρκυρα, στην Πτολεμαΐδα, την καλημέρα μου, στην Κερατέα, στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κλείνει παρένθεση. Στο Ξυλόκαστρο την καλημέρα μου και στον Αλμυροπόταμο στην Εύβοια, υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο. Αφήνουμε Κώστα Βίρβο, πάμε Άκη Πάνου. Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Αυτό είναι η πορεία της ζωής, με τους αγώνες της, με τις ψευδεστήσεις της πάρα πολλές φορές, με την απογοήτευσή της, με την απώλεια συγχρόνως, όλα αυτά μέσα σε ένα τόσο μικρό τραγούδι, ποίημα θα το χαρακτηρίσω εγώ, από τον Γιώργο Νταλάρα, φυσικά του Σταύρου Κουλιουμτζή. Ήταν 5, ήταν 6 και από το άλμπουμ «Μικρές Πολιτείες» μας οδήγησε στην είσοδό μας στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας για απόψε, 3 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Είναι πρωινό Πέμπτης. Ο φίλτατος Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

0: Απόστολος Καλδάρας, Σασπάν στην ευχή τα παλιά, Σοκράτης Μάλαμας στην ερμηνεία μαζί του, δεύτερη φωνή ήταν η Ζωή Βεργάκη, από την ενότητα, τη δεύτερη ενότητα ουσιαστικά που κυκλοφόρησε ο Σοκράτης Μάλαμας για τα σκέτα του Απόστολου Καλδάρα, εννοώντας σκέτα, για όσους δεν το έχετε ακούσει, ήταν μία κιθάρα, ο Δημήτρης Λάπας, η άλλη κιθάρα, ο Σοκράτης Μάλαμας, μόνο αυτό και ερμηνεία των τραγουδιών. Μάλιστα, ο Σοκράτης για αυτή την ενότητα που είχε βγάλει για τα σκέτα και την είχε ονομάσει έτσι λόγω του ότι είναι δύο κιθάρες και μόνο φωνή, είχε πει ότι είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλους αυτούς τους δημιουργούς και μια υπενθύμηση ότι δεν τους ξεχνάμε και τα τραγούδια τους είναι πολύ ακόμα αγαπημένα. Και σημειώνει ότι τα τραγούδια αυτά, λέει ο Σοκράτης Μάλαμας, τα τραγούδια αυτά μου έδωσαν τη δυνατότητα να βγάλω μεροκάματο, όπως λέμε στην πιάτσα, για 20 χρόνια περίπου, στα μαγαζιά της νύχτας, ως κιθαρίστας και ως τραγουδιστής. Λοιπόν, θυμίζω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Το επόμενο τραγούδι το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε από την Σωτηρία Λεωνάρδου. Παρότι η δημιουργή είναι ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο Μπαμπιστόκας και ο Μάνος Ξηδούς. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Μπαμπιστόκα. Είναι από ένα άλμπουμ το οποίο είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Τραγουδίστε, μην ντρέπεστε, είναι ο τίτλος του. Ο Μπαμπιστόκας είναι σε ζωντανές ηχογραφήσεις πολλών παλιών τραγουδιών και ιδιαίτερα αγαπημένων. Εδώ ερμηνεύει το «Μια ζωή στο ρίσκο».
1: Μια ζωή στο ρίσκο.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τα είπα όλα, φύλαμε τώρα. Εκεί αρχίζουν, εκεί τελειώνουν όλα και εκεί ξαναξεκινούν. Μίλτος Πασχαλίδης και τη μουσική, βεβαίως ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια. Ήταν μαζί του με τον Μίλτο Πασχαλίδη η Βιολέτα Ίκαρη, ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου το Φεβρουάριο του 2020. Άλλο ένα τραγούδι που τη διασκευή του έκανε ο Μίνος Μάτσας, αλλά προέρχεται από τον Απόστολο Καλδάρα και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

Κώστας Τριανταφυλλίδης, όνειρο απατηλό, η μουσική του Αποστόλου Καλδάρα, η στίχη από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η διασκευή από το Μίνο Μάτσα. 19 Δεκεμβρίου του 2019 κυκλοφόρησε η μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή για την συναρπαστή ζωή της μεγάλης Ελληνίδας στιχουργού της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Έγινε κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του Άγγελου Φρατζή. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακουγόταν εκεί και θα σας πω ένα πολύ όμορφο περιστατικό. Όμορφο, καλοκαιρινό βράδυ, Αθήνα, Ηρώδιο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Γεμίζει πόλη από τις φωνές όλων. Μόλις τελειώνει λοιπόν το τραγούδι, απευθύνεται συγκινημένο στο κοινό και λέει «Αυτά ήταν τα καλύτερα 4 λεπτά της ζωής μου». Κάποια τραγούδια έτσι αφήνουν την ιστορία τους. Έτσι χαράζουν πορεία, έτσι μένουν στις ψυχές μας. 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, βραδιάζει.

Βραδιάζει Μίκης Θεοδωράκης, μουσική, στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου, ερμηνεία από τον Μπάμπη Βελισάριο και τη Σταυρούλα Μανολοπούλου, ενορχήστρωση και επιμέλεια παραγωγής από τον Βαγγέλη Μαχαίρα και από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2025, Μίκης Θεοδωράκης από τη γειτονιά των Αγγέλων στις γειτονιές του κόσμου. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, όπου νέες φωνές, ακριβώς με το σεβασμό που πρέπει και την αρτιότητα, ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Δίστομο, στη Βιωτία, στο Ξυλόκαστρο, για μία ακόμα φορά, διαφορετικό είναι αυτή τη φορά, στο Λουτράκι βεβαίως την καλημέρα μου και χαιρετισμούς, στην Τρίπολη, στο Ναύπλιο, να και η πατρίδα εμφανίστηκε, στον Πειραιά την καλημέρα μου, στην Καλυθέα, στο Εγάλεο, στον Άλιμο και από το άλμπουμ Βεντέτα, η Τάνια Τσανακλείδου ερμηνεύει η Λιαχτίδα.

Κώστας Μάτζιος, πες μου που πάνε τα φιλιά του Βαγγέλη Βελόνια. Τα λόγια Γιάννης Νικολάου έγραψε τη μουσική και είπα, σκέφτηκα μάλλον την τελευταία μισή ώρα της απόψινής εκπομπής να θυμηθώ έτσι το παρελθόν, αλλά θα θυμηθώ και το παρελθόν, θα θυμηθώ και άλλες ερμηνείες όμως πρόσφατες, δηλαδή θα κάνω ένα πάντρεμα του παρελθόντος με το παρόν και θα δούμε πώς θα μας οδηγήσει αυτό, πάντα με το ρίσκο που έχει αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, σε όποια άλλη συχνότητα σε όλη τη χώρα, μαζί τη νύχτα, μέχρι τις 2 και απόψε συντροφιά. Ο φίλτατος Στάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για να δω, τα θυμάστε.

Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το όμορφο πάντρεμα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης με το ίδιο μακό, η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, η στίχη της Ζήνας Γκουακοπούλου. Αυτή η ερμηνεία που ακούσατε, ζωντανή ερμηνεία, ήταν στο δίσκο «Η νύχτα κατεβαίνει» το 1993. Το σόλο που ακούσατε στην κιθάρα ήταν βεβαίως του Αντώνη Μιτζέλου. Τον Αύγουστο τον γνωρίζετε ως τραγούδι. Δεν νομίζω όμως να τον έχετε ακούσει από τον Δημήτρη Ιφαντή.

Ο Δημήτρης Ιφαντής λοιπόν πήρε τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου, έβαλε μέσα ένα κομμάτι του παραδοσιακού στοιχείου με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και τον ερμήνευσε και το κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Χωρίς γραμματώσιμο» που βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2022. Το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια, εξαιρετικές διασκευές όπως αυτή που ακούσατε και βεβαίως την εκπληκτική φωνή του Δημήτρη Ιφαντή. Μου γράφει Βίκη λοιπόν, στιγμές λέει μουσικές, χαραγμένες στο χρόνο. Αυτό το τραγούδι χάραξε το χρόνο εκείνης της εποχής. Από το άλμπουμ «Με τοπική», η Σοφία Βόσου έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έχει γράψει τα λόγια, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να κοιμηθούμε αγκαλιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Χανόμαστε στα ονειρομάγια, ενώνουμε τις ψυχές μας, κρατά ο ένας τον άλλον, σφιχτά όμως, και συνεχίζουμε την πορεία μας και τη διαδρομή μας. Ξέρετε, πολλές φορές οι ψυχές ενώνονται μεταξύ τους, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, και αφήνουμε έτσι το πλάνο μας απροσδιόριστο στην πολύ δύσκολη και αυτή μίζερη καθημερινότητα. Ήταν ο Χρήστος Τιβαίος, ήταν ο Αργύρης Λούλατζης, ήταν τα ονειρομάγια, στίχοι και μουσική του Αργύρη Λούλατζη από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2013. Να στείλω πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Ερμιόνη, στην Αργολίδα, στο Βύρωνα, στη Βουλιαγμένη, στο Γαλάτσι, στο Μαρούσι και στο Καπανδρίτη, και γυρνάμε πάλι πίσω το χρόνο.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά, και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Ορφέας Φερίδης στο βάλς του Μανώλη Ρασούλη και του Πέτρου Βαγιόπουλου, αν θυμάστε από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει Cellotape Βαλκανιζατέρ, υπήρχαν εξαιρετικά τραγούδια εκεί, έχουμε ακούσει και άλλα, απόψε είπα να ακούσουμε το βάλς και θα σας αφήσω με ένα ορχιστρικό θέμα του Γιάννη Σπανού. Αν θυμάστε, 1976, Κίτρινη Πόλη, η σύνθεση του Γιάννη Σπανού, τα λόγια ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ερμήνευε η Χριστίνα Περιστεράκη τότε για πρώτη φορά. Είπα να κλείσουμε με το ορχιστρικό θέμα από τον Γιάννη Σπανό της Κίτρινης Πόλης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω πολύ όλες και όλους και για την απόψινη παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε

ξενιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαφού.